0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
2: Ετοιμάζομαι να δεπτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
2: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Akin Food για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
8: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
0: Στίγμα.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα Θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από τη Φυτής.
2: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στήριξεις το σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μιλά με το γιο σου.
1: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουταδέλα, κασέρι, σταρδέλες του κουτσού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στην σημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
9: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Σάββατο ταξιδιάρικο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θα κάνει κάθε λογής ταξίδι. Ταξίδια αναψυχής, ταξίδια για πηγεμό και επιστροφή, ταξίδια επιθυμητά και ανεπιθύμητα, ταξίδια με ή χωρίς επιστροφή. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο θα βρούμε φωτογραφίες από το παρελθόν που θα μας θυμίσουν όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Συστάσεις εντάχει. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ταξίδια σας τάζουμε απόψε και είναι να μην τάξεις άγιο κερί και σε παιδί κουλούρι. Εδώ συναντάμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα ταξίδι που είχαμε τάξει μια φορά και έναν καιρό.

Τσότια Τσότου, Χρήστος Νικολόπουλος και Δήμητρα Γαλάνη, τους στίχους αυτούς τους είχε τραγουδήσει πρώτος ο Δάκης με διαφορετική αλλά σπουδαία σύνθεση. Εμείς βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή.

Ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας το είχε γράψει σε στίχους του Φίλιππου Γράψα. Ήταν η Αλέκα Κανελίδου σε αυτά τα άλλα ταξίδια. Είναι όμως και αυτά τα δύσκολα ταξίδια που συναντάμε πολλές φορές μπροστά μας, που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Εδώ ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Γιώργος Κούρτης από τους μετανάστες με τη Βίκη Μοσχολιού.

0: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το ταξίδι στα Κύθυρα που έλεγε και ο Δημήτρης Χόρν στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλα «Μια ζωή την έχουμε». Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από το ταξίδι στα Κύθυρα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Τραγούδι της Ελένης Καραΐνδρου με τον Γιώργο Νταλάρα. Και πιο κάτω ο Δήμος Μούτσης ταξιδεύει για πουθενά.

ταξίδι ίσως να κρατήσει και παραπάνω θεωρητικά, όπως μας λέει και ο ηχολήπτης μας ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αφού η ταινία ήταν του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Λογικό. Ας γυρίσουμε για λίγο στα χρόνια της δεκαετίας του 60, στο νέο κύμα του Γιάννη Σπανού. Ένα μικρό ταξίδι στο γυαλό με την Γκέτη Χωματά, σε λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Σε ένα ταξίδι σε τόπο ονειρικό, με ένα κλονί βασιλικό θα πάμε τώρα. Το έγραψε ο Ηλίας Ανδριόπουλος και το ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στους Αργοναύτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα ταξιδεύει προς πάσα κατεύθυνση.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε ακόμα μια φορά το Δήμο Μούτσι, αλλά όχι μόνο του.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Πόπη Αστεριάδη, της οποίας έρχεται η σειρά, το 1998 έκανε ένα παιχνίδι με τον Κωνσταντίνο Βίτα και από αυτό το παιχνίδι προέκυψε και ένα ακόμα ταξίδι, ένα ταξίδι στη γη.

Αλλάζουμε κλίμα, γυρίζουμε περίπου μια δεκαετία πίσω από το 1998 και πάμε να συναντήσουμε τους λαθρεπιβάτες. Ο Γιάννης Νικολάου και ο Παντελής Θαλασσινός μας πήγαιναν τότε ένα ταξίδι στο όνειρο.

Εκείνα τα χρόνια οι Φατμέ κυκλοφορούσαν ίσως τον καλύτερο δίσκο τους, που έμελε να είναι και ο τελευταίος τους. Η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά τους δηλαδή πριν χωρίσουν. Ο δίσκος λεγόταν Ταξίδι και ξεκινούσε κάπως έτσι.

Σε ένα πιο σύγχρονο ταξίδι πάμε τώρα, ταξίδι της σύγχρονης γενιάς. Έρχεται η Μαρίνα Σπανού με το δικό της ταξίδι και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ του Σαββάτου με αναμνήσεις από δρόμους παλιούς και καινούριους, από εθνικές οδούς και στενά δρομάκια.

0: θες. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη. Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ένα ταξίδι από το λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα ακούσαμε μόλις τώρα, ένας περιπετειώδης λαβύρινθος εκείνα τα χρόνια με έναν τίτλο που δημιούργησε ζητήματα δικαιωμάτων. Ο τίτλος έφυγε από το εξώφυλλο, ξαναγύρισε αργότερα, αλλά όλοι μας μείναμε στο λαβύρινθο για χρόνια, σε έναν από τους καλύτερους δίσκους του Σοκράτη Μάλαμα. Έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τελευταίο ταξίδι του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη, και ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια του Μάνου Χατζηδάκη για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ένα ταξίδι? Νομίζω εκδρομή. Αυτή την εκδρομή μας θύμισαν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Τα ταξίδια συνεχίζονται, γίνονται εκδρομές. Θα περάσουμε και από παλιούς δρόμους με τις χαρακτηριστικές εικόνες τους. Εικόνες μιας γοητευτικής εγκατάλειψης, θα έλεγα, που ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ακριβώς συμβαίνει αυτός ο συνδυασμός. Η εγκατάλειψη δηλαδή να εκπέμπει γοητεία. Εσείς βρίσκεστε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα έχει πάρει τους δρόμους και ταξιδεύει. Μια ολόκληρη ζωή ταξιδεύει, σαν αυτή την εκδρομή με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας και κάθε ταξίδι δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ένα τέλος. Εμείς εδώ δεν θα κοιτάξουμε το τέλος αλλά την αρχή. Από πού ξεκινάει μια εκδρομή σαν αυτή για την οποία θα μας πει ο Δημήτρης Μπάσης. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

μια εκδρομή ακόμη που έγινε τραγούδι είναι αυτή που είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης προαμνημονεύτων ετών. Η εκδρομή αυτή φρεσκαρίστηκε και βγήκε ξανά με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγόπουλου. Εσείς ταξιδεύετε μαζί μας στο άλμπουμ του Σαββάτου με το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Coach.

Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.

Άσε τα κρυφά κρυμμένα, λεγόταν ο δίσκος που είχε μέσα και αυτή την εκδρομή μεταξύ πολλών και σπουδαίων τραγουδιών. Η Αρλέτα εδώ μαζί με τον Πάνο Κατσιμίχα και η Φωτεινή Δάρα σε μία ακόμα εκδρομή της ελληνικής δισκογραφίας.

Αλλαγή κλίματος και πάλι, πάμε μια βόλτα με τη βοήθεια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μουσικό θέμα που θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Όταν ήταν τραγούδι, λεγόταν «Έξω φυσάει και βρέχει», το έλεγε ο Σταμάτης Κόκοτας σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όταν όμως βγήκε ως ορχιστρικό θέμα, πήρε τον τίτλο «Μια βόλτα με το φίλο μου». Πάμε λοιπόν αυτή τη βόλτα και ο καθένας ας βάλει τα δικά του λόγια.

Μοιραία αυτό το σπουδαίο θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου μας παραπέμπει σε παλιούς δρόμους και θυμόμαστε το δρόμο τον παλιό που είχε τραγουδήσει Βίκη Μοσχολιού σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Stigma Radio.

Ο παλιός ο δρόμος με το Γιάννη Διονυσίου, η προφορά με το Air Condition, νομίζω ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη επιλογή. Αλλάζουμε κλίμα στα σαββατιάτικα ταξίδια μας και πάμε σε μια λάθος διαδρομή που είχε πάρει κάποτε ο Αντώνης Καλογιάννης.

έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν

τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα, τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα.

Συνεχίζουμε τις διαδρομές μας, σωστές και λάθος. Συνεχίζουμε τις βόλτες μας σε πιο σύγχρονους δρόμους. Βλέπω την Ιρωσαΐα αλλά και την Εφέλη Φασούλη στις αθηναϊκές τους βόλτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Μια βόλτα πριν με την Ιρώσα Ία, μια ακόμα βόλτα με την Εφέλη Φασούλη και μια έξτρα βόλτα με τη Μαρίζα Ρίζου. Γιατί το καλεί η εποχή, το καλεί η διάθεση που είτε είναι στα πάνω της, είτε είναι στα κάτω της, χρειάζεται ασφαλώς μια βόλτα παραπάνω.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επαγγελματικά.

μια βόλτα στο Φαλιράκι από τα πολύ παλιά. Το είχαν γράψει ο Μιχάλης Σουγιούλ και ο Κώστας Κοφινιώτης για τον Νίκο Γούναρη. Αλλά εμείς το ακούσαμε με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Έτσι για να στρώσουμε το δρόμο και για μια βόλτα μέχρι τη Βουλιαγμένη.

0: παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Για φινάλε αφήσαμε ίσως την καλύτερη βόλτα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Περιάλη με τη Φλέρι Νταντονάκη. Εμείς ταξιδεύοντας για το φεγγάρι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και να περνάτε καλά σε κάθε εκδρομή, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε βόλτα. Καλό βράδυ.

0: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
2: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Στίγμα.

0: δραστής ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
2: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.ασπαίξουμεμίλα.gr.
3: Στίγμα Radio.
4: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
5: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
4: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
5: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
4: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
5: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
4: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
6: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
4: Ας το πάνω μας.
7: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6 984 985 400.

0: Βούλευση που είναι εδώ από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Πώς είστε?
2: Αχ, θεέ μου, τι θα ακούσουμε πάλι.
3: Υπάρχουν δύο ανοιχτές πληγές. Το ένα τα Τέμπη, που ξαναήρθε στην επικαιρότητα με τη δήλωση για το σύστημα ETCS ότι έχει εγκατασταθεί, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
4: Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
5: Πού λειτουργεί, κύριε?
4: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
6: Ελλάδα 2.0.
1: Το ETCS είναι ένα σύστημα το οποίο υπάρχει στο 30% των σιδηροδρόμων της Ευρώπης.
0: Εμείς είχαμε μια τεράστια τραγωδία που άφησε πίσω.
1: Όχι, είχε και η Ισπανία.
3: Είχε κάνει δηλώσεις,
1: και δεν βλέπω καμία τέτοια κατάσταση.
0: Μας ακούνε γονείς, κυρία Βούλευση.
1: Όχι, όχι. Εμένα μη μου κάνεις, Χρύσα μου, παρατηρήσεις.
4: Τι λες, ρε μαλάκα?
3: Αν είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε για αυτά τα πράγματα και με αυτό το ύφος.
1: Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα τι, αν είναι δυνατόν. Έγινε εργαλειοποίηση. Γιατί στην Ισπανία δεν βλέπω τέτοιο μίσος.
0: Στη χώρα μας γιατί δεν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης πένησης?
1: Λοιπόν, προσπαθώ να απαντήσω. Αν με αφήσετε. Δεν πρόκειται να δεχθούμε καμία προσπάθεια να πείτε ότι εμείς δεν πονέσαμε.
0: Δεν είπαμε αυτό. Δεν ρωτήσαμε αυτό.
1: Ναι, το πάτε κάπως.
0: Δεν ρωτήσαμε αυτό. Λοιπόν, ήταν ξεκάθαρη. Η ερώτησή μου, κυρία Βούλτεψη, ήταν ξεκάθαρη.
1: Ναι, επειδή είσαστε από το πρωί σε ένα mood, θα με ακούσετε να μιλήσω. Αφήστε, τώρα ξέρω εγώ.
0: Τι λέει?
7: Έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να λέει ότι είναι όλα έτοιμα και να με προσκαλεί να πάω στο ΣΚΑ. Να δω ότι είναι όλα έτοιμα, να πηγαίνω και να μην είναι.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
1: Γιατί κύριο είσαι Κυρανά... τεχνικός
7: μετά
1: και
7: έχουμε,
1: ξέρει.
7: Μετά έχουμε... μετά έχουμε τον κύριο Κυρανάκη να βγαίνει μετά από αυτό το φιάσκο και να λέει τελικά θα είναι έτοιμα Ιούλιο του 26.
1: Μάλιστα, και αν είναι τον Αύγουστο,
7: λοιπόν,
1: τι θα γίνει?
7: Λοιπόν,
3: τι είπατε?
1: Και αν είναι τον Αύγουστο, λοιπόν, τι θα γίνει?
7: Λοιπόν,
0: τι γυναίκα είναι τρελή!
1: Και αν είναι τον Αύγουστο, τι θα γίνει?
7: Λοιπόν,
0: δεν είναι έτσι, κυρία Βούλτεψη, τι θα
7: πραγματικότητα
0: γίνει?
7: Πραγματικότητα
1: δεν είναι έτσι.
7: Και το πιο τρομακτικό είναι ότι από όλες τις προτάσεις.
1: Δεν νομίζω.
9: Νομίζω αρκετά από εδώ.
10: Βέβαια, διότι εσύ τώρα έχεις βλέπεις και τα μέσα. Είσαι άνθρωπος της κυβερνήσεως. Μέσα στη χαρούμενη αυτή ημέρα να αναφωνήσουμε όλοι μας μαζί ζήτω το έθνο.
11: Όχι,
10: δεν κάνει. Εγώ είπα μια και είμαστε έτσι, λέω να ρίξω και κανένα πατριωτικό.
1: Το μαλλί πως είναι? Πως είμαι? Το μαλλί πως είναι? Πως είμαι?
12: Εγώ λέω καλύτερα να ασχολείτε μόνο με το μαλλί της κυρία Βούλτεψη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα Παρασκευή.

της Μαλιαρής. Μαλιαρής. Το έχω καημό χρόνια πάντως, έτσι. Υπάρχει γιοτήρι της Μαλιαρής και δεν υπάρχει της Καραφλής. Το έχω καημό δηλαδή. Εντάξει, αδικία μεγάλη. Έτσι τα Κυριακόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.

καφέ από το φουρνάρικο 45670 2695045670 και για το ψωμί της ημέρας και ό,τι τραβάρεξες από τον υπέροχο, πλουσιότατο, πολυπίκυλο, φρεσκότατο και νοστιμότατο μπουφέ του. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει, delivery service από το φουρνάρικο που το έγινε διάσημο για το ψωμί του και τώρα η φήμη του εξαπλώθηκε τα τελευταία χρόνια και για τον καφέ του. Μαζί μας και το Welcome Store Ζακύνθου για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε, για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και οποιοδήποτε χώρο. Το Welcome Store Ζακύνθου στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνη, εκεί που θα βρείτε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς και ακόμα πιο χαμηλές τώρα στις εκπτώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου και με τις ευκολίες πληρωμής Welcome Store 4 άτοκων δόσεων αν πληρώσεις με πιστωτική κάρτα. Αλλά και Welcome Store Ζακύνθου, οι φιλικότατοι διακανονισμοί, γιατί γνωριζόμαστε μεταξύ μας και χωρίς κάρτα, με περισσότερες δόσεις, δόσεις στα μέτρα σας, για να πραγματοποιήσετε τις αγορές σας χωρίς άγχος και χωρίς αναβολές.

0: Καλημέρα στην Καλαμάτα, καλημέρα. Δεν το άκουσες το σχόλιο. Το σχόλιο μου το άκουσες, Στάκη. Για τη μαλλιαρή. Έχει δροσά, δώσα κάτι, λέει. Έλα, έχει δροσά. Λέω ρε παιδί μου ότι τόσα χρόνια ακούω τις μαλλιαρίς, δεν έχω ακούσει τις καραφλής. Πότε είναι? Να πάμε και εμείς να κάνουμε το χαμό. Λοιπόν, πάμε προς το παρόν να κάνουμε χαμό στην αγορά. Βόλτα στην αγορά, γελάς ε. Βόλτα στην αγορά και επιστρέφω αμέσως μετά. Μέχρι τις 10.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Who doesn't understand pain?
6: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
9: 26 950 25 798.
10: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
11: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
11: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950252. Μπράτης. Μπράτης καλός.
12: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
13: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
14: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
13: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
14: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
15: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
16: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
17: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
16: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
17: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
18: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
19: Στίγμα. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
20: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.

του Καβίνσκι, το Breakbot Remix. Το τραγούδι το οποίο έκανε ευρύτερα γνωστόν το Γάλλο μουσικό παραγωγό και DJ κατά κόσμον Vincent Bellegré, ο οποίος έφυγε απροσδόκητα προχθές. Δεν πρόλαβα να αναφερθώ, αλλά ήταν μέσα στην εβδομάδα ένα από τα γεγονότα που, τα δυσάρεστα γεγονότα στον χώρο της μουσικής. Σε ηλικία μόλις 51 ετών. Είχε ισχυριστεί ότι η μουσική του είναι εμπνευσμένη από χιλιάδες ταινίες που έχει δει μικρός, προσπαθώντας να ενώσει τα καλύτερα κομμάτια του σε ένα είδος. Συγκρίθηκε με καλλιτέχνες της French House σκηνής όπως η Daft Punk και ο Danger. Έγινε ευρέως γνωστός με το Night Call, που ήταν και soundtrack στην ταινία Drive. Ενώ το 2013 κυκλοφόρησε το πρώτο άλμπουμ με τίτλο Outrun, αφού πιο πριν ήταν ηθοποιός για πολλά χρόνια. Το 2005 ξεκίνησε τη μουσική του καριέρα. Εμπνεύστηκε από τους κολλητούς του, Jackson Fougeau και Quentin Dupieux, με τον τελευταίο να χρησιμοποιεί κομμάτια του Καβίνσκι στην ταινία Stick.

Καλημέρα στον Νότο, καλημέρα Τάσο Τζίμι. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε. Και καλό μήνα από αύριο. Να δούμε τι θα φέρει ο Αύγουστος, γιατί ο Ιούλιος μας απογοήτευσε. Έτσι, διαβάζω εδώ, πρωτοσέλιδο στον τοπικό τύπο. Αύξηση διεθνών αφίξεων και τον Ιούλιο. Παιδιά, μην τα γράφετε έτσι, γιατί ανατριχιάζουμε. Λοιπόν, σας έχω πει, τα στατιστικά του αεροδρομίου είναι μπαρμπούτσαλα, διότι πολύ απλά στο αεροδρόμιο μετράνε κεφάλια, δεν μετράνε διάρκεια διαμονής. Μπορεί να έχεις περισσότερο κόσμο αλλά λιγότερες μέρες. Μπορεί να πατάει το πόδι του στη Ζάκυνθο περισσότερος κόσμος, αλλά κάθεται λιγότερες μέρες από ό,τι παλιότερα.

και το Ινσέτε λέει ότι έχουμε ανωδική πορεία όλων των διεθνών αφήξεων σε όλη τη χώρα τον Ιανουάριο μέχρι τον Ιούνιο. Και αυτοί πάλι το ίδιο λάθος κάνουν. Και πέραν λοιπόν του ότι μετράνε κεφάλια, στη συνέχεια μετράνε την κατανάλωση. Και εκεί βέβαια βλέπουν ότι η τζίρι είναι πολύ χαμηλότερη από τα προηγούμενα χρόνια και από πέρσι, ας πούμε, αν συγκρίνουμε με την περσινή χρονιά ή με την προπέρσινη. Εκεί λοιπόν βγαίνουν τα συμπεράσματα ότι έχουμε πτώση της κατακεφαλήν κατανάλωσης από τους επισκέπτες στη χώρα μας και βέβαια η Ζάκυνθος δεν αποτελεί εξαίρεση. Η αγορά το εισπράττει αυτό, εισπράττει δηλαδή την πτώση του τζίρου. Δεν εισπράττει γιατί επειδή δεν εισπράττει, το συμπέρασμα είναι απλό. Λοιπόν, εδώ μου γράφει η φίλη μου Αγγελική. Καλημέρα Αγγελική μου. Κακός Ιούλιος μου λέει, κακός. Μα δεν είναι κάτι που πρέπει να βγεις, ας πούμε, να κάνεις γκάλωπ στα καταστήματα. Το βλέπεις διαγυμνού οφθαλμού. Το έβλεπες όλο το μήνα Ιούλιο. 11 η ώρα το βράδυ η πόλη άδειαζε. Ξέρω μαγαζιά εγώ τα οποία πέρσι μάζευαν τα τραπέζια τους στις 2 μετά τα μεσάνυχτα και φέτος 12 παρά τα έχουν τούμπα. Τις καρέκλες τις έχουν τούμπα πάνω στα τραπέζια.

Λοιπόν, δεν είναι. Μη σας παραπλανούν οι τίτλοι στις εφημερίδες. Υπηχιαίοι τίτλοι. Αύξηση διεθνών αφήξεων και τον Ιούλιο. Yeah! Το άκουσα προχθές αυτό και μου άρεσε. Ελληνικό χιτάκι κινηματογραφικό. Το πήρε εδώ ο Dim Zack και μαζί με τη Louise το φτιάξαν έτσι.

Η πόλη, λέει η Αγγελική, πληρώνει τη λάθος οργάνωση. Κοίταξε να δεις. Ως ένα σημείο πληρώνει και τη λάθος οργάνωση. Αλλά και με καλύτερη οργάνωση δεν νομίζω ότι θα υπήρχε θεαματική διαφορά στο τζίρο. Το σίγουρο είναι ότι εκεί στη Δημοτική Αρχή έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Το βλέπεις δηλαδή ότι έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Έχει χαθεί η μπάλα με την περίφημη κυκλοφοριακή μελέτη και την εφαρμογή της φάσης 1, φάσης 2, φάσης 3, αφασία. Γιατί εκεί έχουμε φτάσει στην φάση αφασία τώρα. Έτσι, χάσαμε και την αντιδήμαρχο συγκοινωνιών. Κυκλοφοριακού, ξέρω εγώ πώς να την πω τώρα. Έχει και πολλές αρμοδιότητες αυτή. Είναι υπεραντιδήμαρχος, πώς λέμε, υπερυπουργός. Ναι, η κυρία Αυγουστίνου, έχει χαθεί. Εδώ να μιλήσει, να βγει, να δώσει εξηγήσεις. Γιατί όλα έχουν μείνει στη μέση. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί τίποτα. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Έχει χάσει την μπάλα η Δημοτική Αρχή στη διαχείριση αυτών των ζητημάτων. Έχουν πάει πράγματα πίσω. Έχει γεμίσει η πόλη κάγκελα. Κόκκινες σαμαδούρες που λένε και οι ναυτικοί. Σαμαδούρα! Αλλού φεύγουν έτσι τα κολονάκια. Είχαν μπει κολονάκια σε κάποια πεζοδρόμια. Τώρα έχουν εξαφανιστεί, έχουν κάτσει απάνω αυτοκίνητα. Κολονάκια, μιλάμε μαντεμένια, έτσι. Κάποιοι δηλαδή τα ξύλωσαν προφανώς. Τα ξύλωσαν με καστάνια, κανονικά. Δηλαδή πήγαν με το κατάλληλο εργαλείο, ξεβίδωσαν τα κολονάκια. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, εκεί στην στο πεζοδρόμιο που είναι εφαπτώμενο του τρίτου, του προαυλίου του τρίτου δημοτικού σχολείου. Είδα χθες τα αυτοκίνητα ήταν παρκαρισμένα επάνω στο πεζοδρόμιο, 5-6 γιοταχή τα μήκος όλου του πεζοδρομίου, στο τμήμα από την Παραλιακή μέχρι την Αγίου Διονυσίου. Εκεί ήταν κολονάκια μέχρι τον περασμένο χειμώνα. Χάθηκαν τα κολονάκια. Χάνονται βέβαια και οι θέσεις στάθμευσης από όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η Δημοτική Αρχή για την εφαρμογή της περίφημης επικαιροποιημένης κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα. Δεν έχει εφαρμοστεί αυτή, δεν εφαρμόζεται η κανονιστική κοινοχρηστών χώρων, τίποτα δεν εφαρμόζεται όπως πρέπει, τίποτα δεν ελέγχεται. Υπάρχει μια δημοτική αστυνομία που πλέον, λέει, έχει 4 άτομα δύναμη εκεί που είχε ένα, και ακόμα δεν έχει βγει να κάνει ελέγχους. Ανοίγουν καινούργια καταστήματα και καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια βάζοντας ομπρελίτσες, τραπεζάκια, καρεκλίτσες επάνω στο πεζοδρόμιο, στα πεζοδρόμια, τα παρακείμενα των οδών με ήπια κυκλοφορία, δηλαδή εκεί που κυκλοφορούν αυτοκίνητα και ο κόσμος δεν μπορεί να περπατήσει επάνω στο τμήμα της οδού όπου διέρχονται τα οχήματα και πρέπει να περπατήσει στο πεζοδρόμιο. Έλα μου ντε όμως που εκεί φυτρώνουν ομπρελίτσες για να μην παράει ο ήλιος στον πελάτη την ώρα που παραγγέλνει τη φωκάτσια του. Και βέβαια οι φίλοι και οι φίλες εδώ που ακολουθούν την εκπομπή και στο Facebook, τη δημόσια ομάδα Ξυπνήστε, ανεβάζουν φωτογραφίες τη μία μετά την άλλη καθημερινά. Η πόλη είναι χάος. Συμφωνώ μαζί σου, Αγγελική μου, δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν την πόλη οι τουρίστες και οι ντόπιοι. Όχι, με το αυτοκίνητο δεν μπορούν. Ο μόνος τρόπος για να την προσεγγίσουν είναι
Παίζει. Να αφήσουν τα αυτοκίνητα παρά έξω. Λοιπόν, καλά, για την αστική συγκοινωνία γελάμε. Έτσι, εδώ γελάνε που λένε. Αστική δημοτική συγκοινωνία. Εδώ γελάνε. Λοιπόν, μαζί μας και το Λαδολέμονο για τις μεγάλες ωρέξεις της ημέρας. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπέροχα. Κορυφαία. Μαγειρευτά. Όσο κορυφαία είναι και τα ψητά του, με τα οποία έγινε διάσημο το Λαδολέμονο. Τώρα και μαγειρευτά τα μεσημέρια. 33-409. Μεσημέρι, βράδυ.

Caution to the wind, everything but the girl. Προσοχή στους ανέμους, στον άνεμο. Θυελώδης άνεμοι έως 9 μποφόρ σήμερα. Πάρα πολύ επικίνδυνος καιρός για πυρκαγιές. Καίγεται άλλωστε, καίγεται η Ελλάδα σε διάφορες περιοχές. Θα τα πούμε αμέσως μετά τη δεύτερη βόλτα στην αγορά. Επικρατούν θυελώδεις βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, 8 και 9 μποφόρ. Εδώ τα πράγματα είναι κάπως πιο ήπια. Τέσσερα ως έξι εδώ.

0: Μείνετε μαζί μου μέχρι τις 10. Η συνέχεια είναι ακόμα πιο συναρπαστική.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400. Stigma Radio.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
7: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Να πω ότι αυτό το οποίο είδα χθες και διάλεξα να ξεκινήσουμε συμβολίζει την αθάνατη Ελλάδα. Ή την Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει.
13: Ελλάς το μεγαλείο σου που τελειωμό δεν έχει.
12: Είμαστε λοιπόν σε ένα τραμ και είναι ο τυπάρας ο οδηγός, ο οποίος λέει: δεν βγάζω παπούτσια, να τα βάλω πάνω στην τιμονιέρα, να αράξω, να καπνίσω, να ρίξω και τη στάχτη κάτω.
14: Μύρισε Ελλάδα.
12: Μόνο η ταμπέλα λείπει. Παρακαλώ, μην ενοχλείτε. Μπορώ να το δούμε, παρακαλώ
15: να,
12: πολύ.
15: Το δούμε, το δούμε.
12: Είναι Τραμπ. Ελάτε να το δούμε.
16: Για να το δούμε. Για να δούμε.
15: Είναι Τραμπ, είναι κάπου στη Νέα Σμύρνη.
12: Ναι.
15: Το έχει αναδάσει επιβάτης.
12: Ναι, ναι.
15: Οδηγός λέει του Τραμπ στη Νέα Σμύρνη.
12: Ναι.
15: Έχει απλώσει τα πόδια του στην κονσόλα.
17: Με τα τσιγαριλίκια, 3 μέτρα το ένα στο χέρι.
15: Και ρίχνει τη στάχτη στο πάτωμα.
18: Και να.
15: Θέλω να σου πω ότι χθες έτυχε να μιλάω με τη μαμά μου στο τηλέφωνο.
12: Ναι, ναι.
15: Και της λέω: μαμά, αύριο το πρωί θα παίξουμε στην εκπομπή έναν οδηγό Τραμπ, ο οποίος είχε βγάλει τα παπούτσια του. Τα είχε βάλει πάνω στην κονσόλα του Τραμπ. Κάπνιζε και βέτα τη στάχτη κάτω.
12: Και τι είπε?
19: Είστε έτοιμοι!
15: Τη στάχτη κάτω.
12: Αυτό δεν πειράξε. Στάχτη κάτω.
20: Ε, καλό!
12: Η δίκηση τη Στασί διάταξε πειθαρχική έρευνα. Για αυτό το μερακλείο οδηγό. Μίλησε με τον πρόεδρο των εργαζομένων. Μου λέει τι να βγω. Τι να βγω να πω, μου λέει αυτόν τον άνθρωπο.
21: Τι να πει.
12: Ε, λέω, βγείτε από το καταδικάστε. Λέει, με συγχωρείτε, τι είναι αυτό αυτονόητο. Αφήστε το καλύτερα. Αφήστε το.
21: Άστο. Και είχε μέσα και έγινε πανικό.
12: Οι άνθρωποι δηλαδή δεν πίστευαν ότι έχουν τέτοιο συνάδελφο. Που του εκθέτει, γιατί δεν είναι έτσι οι
15: οδηγοί. Δεν είναι έτσι οι οδηγοί του Τραμπ.
12: Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πειθαρχημένοι, ωραίοι,
15: επαγγελματίες.
12: Υδρώνουν στο τιμόνι
21: κτλ.
12: Πώ το κάνει αυτό.
15: Τώρα πώ το έκανε αυτό.
21: Δεν μπορώ να το κάνω.
22: Ομιτζή και τριαλόλ, ο λαό σταθεί. Ομιτζή και τριαλόλ.
23: Ξυπνήστε!
24: Σήμερα άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
25: Καλημέρα σας.
26: Καλημέρα σε όλη την κομπέλα.

Τρίτο μέρος εδώ στον στίγμα σου 96-9 μετά τις 9. I love to love Tina Charles. Πειραγμένο, ωραία έτσι τα. Προσαρμοσμένο στην εποχή μας. Ωραίος ο οδηγός του τραμ, έτσι, με ο Μερακλής. Ο κόσμος δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Τόσο δηλαδή χυμαδιό είναι ορισμένοι. Τόσο Klein Mind που λέει και η νεολαία. Εντάξει, ξέρω, καταλαβαίνω, ξέρω, κάνει ζέστη και αυτά, βγάζει τον παπούτσια του να χαλαρώσει λίγο το. Όλη μέρα είναι εκεί μέσα στην τιμονιέρα, να πούμε στην κονσόλα, στο τραμ. Οχτάωρο κλεισμένος μέσα και αυτά, δρομολόγιο το ίδιο, πήγαινε έλα. Είναι και λίγο ρουτίνα το που τα λέμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει ρε φίλε, τράβα μια κουρτίνα, μη σε βλέπουνε να πούμε.

Λοιπόν, ένα άλλο θεματάκι το οποίο έχει προκύψει και σχολιάζεται επικοινωνιακός, είναι αυτό το φαινόμενο με στην πλατεία Σολομού με τα παιδιά τα οποία παίζουν

Και εκεί δείχνει για μία ακόμη φορά βέβαια την εγκατάλειψη από τη Δημοτική Αστυνομία, δηλαδή από τη Δημοτική Αρχή, δηλαδή, του ελέγχου των κοινοχρήστων χώρων. Δεν υπάρχει δηλαδή έλεγχος των κοινοχρήστων χώρων, καθώς η τμήμα της πλατείας Σολομού έχει

Φεύγουν οι μπάλες λοιπόν από στραβοκλωτσιές, πέφτουν πάνω στα τραπέζια, στα πιάτα με τα φαγητά, στα ποτήρια με τα ποτά. Χώρια που έχουν οριοθετήσει τα goal post, έτσι, από τη μία πλευρά είναι η πέργολα και από την άλλη πλευρά είναι η στοά του πνευματικού κέντρου εκεί της βιβλιοθήκης, και τα δίχτυα είναι η πόρτα της, του πνευματικού κέντρου προφανώς, οι πόρτες εκεί και της βιβλιοθήκης. Φεύγουν έτσι τα σουτ, κεραυνοί πάνω στις πόρτες. Δηλαδή έχουν βέβαια ένα δίκιο από εκεί και πέρα τα παιδιά, γιατί πού να παίξουν μπάλα? Δεν έχει δημιουργήσει ο Δήμος, πέρα από τις παιδικές χαρές, τίποτα άλλο, κανέναν άλλο χώρο για την εκτόνωση των παιδιών μιας έτσι μεγαλύτερης λίγο ηλικίας, που πλέον δεν τη βρίσκει με το να πηγαίνει στις παιδικές χαρές και να κάνει κούνιες και τραμπάλα. Θέλει να παίξει λίγη μπάλα. Δεν έχει προβλέψει όμως η Δημοτική Αρχή να δημιουργήσει ένα-δύο τέτοιους χώρους, έστω στις παρυφές της πόλης, προς τη Δημοτική Πλάζ, ξέρω εγώ, ή προς την άλλη πλευρά. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει άλλο σημείο από την πλατεία Σολομού. Και σίγουρο, το σίγουρο είναι ότι μόνο τα παιδιά δεν φταίνε. Έτσι, να τα λέμε αυτά.

0: παλιά παίζανε μπάλα παντού. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μέσα στα λεωφορεία, στα αυτοκίνητα. Όπου να σταθείς και όπου είναι μέσα στα μαγαζά. Όπου και να σταθείς και να βρεθείς, παίζανε μπάλα.
1: Ναι ρε Μάκη, εντάξει, καλημέρα, καλημέρα Μάκη μου. Εντάξει, συμφωνώ, στη Βραζιλία όμως.

Τα Βραζιλία βέβαια έχουμε ψιλογίνει. Έχουμε Βραζιλιάνους μπόλικους και Βραζιλιάνες κυκλοφορούν. Δεν είναι βέβαια ταλέντα στο ποδόσφαιρο, είναι ταλέντα σε άλλα πράγματα. Και ο νόνο ήτο.

got the lifestyle. Ah, Jason Derulo. Λοιπόν, για λόγο. Θα αλλιεύσουμε εδώ από το διαδίκτυο. Λοιπόν, καταρχάς να δούμε λίγο τις πυρκαγιές. Γιατί μέχρι εδώ καλά είμαστε. Εμείς εδώ καλά είμαστε όσο προς το παρόν. Σήμερα πάντως είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και άλλες 7 περιοχές, άλλες 7 περιφέρειες. Περιφέρεια Πελοποννήσου, Κορινθία, Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία. Στερεάς Ελλάδας, Βιωτή, Αυθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια. Συμπεριλαμβανομένους και της Σκύρου. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων. Περιφέρεια Κρήτης. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δεν έμεινε καμία περιφέρεια, συγγνώμη κιόλας. Μόνο η Κεντρική Μακεδονία και η Ενδοχώρα έχει μείνει. Υποδεμένα τα πλοία που ραφήναν και λαύριο λόγω ισχυρών ανέμων. Έχουμε πυρκαγιά στην Αχαΐα. Αναζωπυρώσεις στην Πάρο. Συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στο Ρέθυμνο. Πυρκαγιές σε Άνδρο και Κάλλη.

Καλημέρα, Ντίνο Κωστάκη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φίλε. Με τα δυσκολίας, λέει, τα καταφέραμε. Τα κατάφερε ο Παναθηναϊκός, λέει, με τα δυσκολίας. Αλλά μετράει η πρόκριση. Κοίταξε να δεις, πάντα αυτή την περίοδο υπάρχει μια δυσκολία. Έτσι άπαιζες την προετοιμασία και αυτά, είναι σφιγμένα τα πόδια. Καταλαβαίνεις.

6.70, θυμίζω, τηλέφωνο για καφεδάκι από το Φουρνάρικο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Από πολύ νωρίς το πρωί, την ώρα που χαράζει, μέχρι την ώρα που βραδιάζει, το Φουρνάρικο σας φέρνει τον καφέ, τα finger snacks, φωλιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, γλυκές αλμυρές, αρτοποιήματα με διάφορες συνθέσεις, σαντουιτσάκια, μπριοσάκια, μπαγκετούλες, αραβικές, bagels και άλλα τέτοια. Και για vegan, βουτήματα ολόφρεσκα που ζυμώνονται και ψήνονται καθημερινά στο Φουρνάρικο και χωρίς ζάχαρη. Με ζάχαρη επίσης βρίσκεις γλυκά, παγωτά, παγωτίνια και σοκολατίνια.

0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
1: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
2: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Με

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι. Ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
4: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
3: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις? Πάρτι στο μαγαζί.
4: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Στίγμα. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Καλημέρα σας.
9: Ας το διάολο, πρωί.

0: Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα έτσι, βίντεο της εβδομάδας ήταν αυτό το κράξιμο του Νιφλή στο συνάδελφό του, τον Γιάννη Κολοκυθά, γιατί είπε ότι σε όλη του τη ζωή πάντα ένα πιτόγυρο του ήταν αρκετό. Και μάλιστα αυτός κάθε φορά που παίρνει ένα πιτόγυρο δεν το τρώει τυλιχτό, το ξετυλίγει και τσιμπάει το περιεχόμενο. Δεν ξέρω τι γίνεται στο τέλος με το ζυμαράκι.
1: Λοιπόν, εδώ έγινε κάτι φοβερό, κάτι απέσιο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Τι!
0: Τον έκραξε βέβαια ο 22 από τη Θεσσαλονίκη, γνωστό πιτογυράδικο. Very famous, popular. Εκεί πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έτσι το λένε σάντουιτς εκεί, δεν τα λέμε πιτόγυρα. Έτσι δεν έχουμε τέτοια, όπως και κάτι καλαμάκια και κάτι αυτά. Δεν ξέρουμε εμείς αυτά.
1: Υπήρξε μια μαρτυρία του Γιάννη Κολοκυθά. Υπήρξαμε, δεν ήσουν εδώ, ήμασταν.
3: Εξομολόγηση ήταν.
1: Αυτόκτες και αυτοίκο οι μάρτυρες αυτού του οποίου υπόθηκε από τον Γιάννη Κολοκυθά.
4: Τι είπε, τι είπε.
1: Είπε ότι στη ζωή του δεν έτρωγε ποτέ πάνω από ένα πιτόγυρο. Ότι, παιδιά, εγώ ένα πιτόγυρο και αυτό το ανοίγω.
3: Όχι.
1: Και τρώω τσιμπητά από μέσα.
2: Ψέματα.
5: Λέτε ψέματα!
1: Όχι, αλήθεια.
4: Κυκλοφόρησε να αφήσει στη Θεσσαλονίκη Wanted, τη Ζουλατζίδικα,
1: με τη φωτογραφία του Κολοκυθά. Και υπήρξε και επίσημη αντίδραση από γνωστό Ζουλατζί τη Θεσσαλονίκη, τον 22, ο οποίος έκανε βίντεο για τον Γιάννη Κολοκυθά.
3: Ο παπά.
1: Το βίντεο! Το βίντεο!
6: Στο Open, ο φίλος μου ο κύριος Γιάννης Κολοκυθάς ανέφερε ότι τον αρέσει περισσότερο να το ανοίξει και να απολαύσει τις γεύσεις ξεχωριστά μια μία.
0: Τι τραβάμε, ρε φίλε.
6: Αυτό λοιπόν το περίεργο, το τυλιχτό, είναι ένα έδεσμα παγκοσμίως γνωστό όπου μπορούμε να απολαύσουμε όλες τις γεύσεις μαζί.
1: Εντάξει, ωραία.
6: Η ιδέα που είχε ο κύριος Κολοκυθάς, που παλαιότερα είχαμε επικηρύξει, αλλά τώρα στηρίζουμε ανεπιφύλακτα, είναι καταπληκτική.
7: Είναι
6: καταπληκτική.
0: Ελά, Χριστέ και Παναγία.
6: Αποφασίσαμε εμείς στη Θεσσαλονίκη το γνωστό τυλιχτό ή σάντουιτς όπως λέμε να το προσφέρουμε έτσι ακριβώς.
2: Τι είναι όλο αυτό που βλέπω?
6: Μαχαίρι που τα λυπηρούν και το απολαμβάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
1: Πάτε την εικόνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε?
5: Ρεζίλι μας έχει κάνει.
2: Παναγιά.
5: Μας έκανε ρεζίλι παντού.
1: Ρεζίλι του σκυλιών.
5: Μαχαιροπύρουνο και το σουβλάκι.
2: Σε καλά!
5: Παιδιά, είναι ανεκδίγητος ο άνθρωπος.
1: Τσιχαμένο, τσιχαμα.
5: Αυτό το πράγμα το λέμε τυλιχτό. Το λέμε τυλιχτό και το τρως τυλιχτό.
2: Αφού το αρέσει έτσι, γιατί δεν παίρνει μια μερίδα?
5: Όχι, θέλει να διαφοροποιήσει, θέλει να κάνει τον έτσι. Τον φέρτε μου τυλιχτό να το ξετυλίξω.
7: Μόνο παπάντζα.
2: Στο όρθιο τι θα κάνει?
5: Ο Γιάννης τρελάθηκες, δεν μπορεί κατά στο όρθιο. Φαντάσου να λερωθεί.
2: Αφού την τροελάδωτη. Την τροελάδωτη λέει.
3: Και αλάδωτη την πίτα.
4: Πλάκα κάνει τώρα έτσι.
1: Έχει πει κάτι τέτοιο?
2: Παιδιά, νομίζω ότι την τροελάδωτη.
3: Όπου μαζευτήκανε πολλά.
1: Έχει πει για αλάδωτη πίτα.
2: Παιδιά, ναι, νομίζω ότι είναι αλάδωτη πίτα που τρώει ο Κολοκυθάς.
3: Και ένα και αλάδωτη.
2: Ναι, νομίζω δεν χρειάζεται να συνεχίσει.
0: Αλάδωτη. Γιατί για να μην λαδωθεί, επειδή την ανοίγει στην παλάμη πάνω, τη βάζει. Έτσι κάνει, γιατί να κάνει τον κόπο μετά, ας πούμε, ο σουβλατζής να του την λήξει, να τη σερβίρει τη λιγμένη. Πρέπει την ώρα εκείνη που κάνει την Παρασκευή ο σουβλατζής, έτσι, και την έχει την πίτα πάνω στην παλάμη του και αρχίζει και μαζεύει με την τσιμπίδα, το κρεμμύδι, το τζατζίκι με το κουταλάκι. Έτσι, την ντομάτα πάλι με την άλλη τσιμπίδα. Δεν βάζουμε την ίδια τσιμπίδα στα ίδια. Έτσι, και το κρέας, αν είναι χοιρινό, αν είναι κοτόπουλο, δεν ξέρω. Γιατί να την τυλίξει και τις πατάτες από πάνω, έτσι, και να του τη δώσει έτσι, παλαμωτή που λένε, παλαμωτή. Γιατί, για να την πάρει μετά, να την ξετυλίγει και... Λοιπόν, έγινε viral το μυθικό κράξιμο του Μάνου Νιφλή στον συνάδελφό του.

0: καλημέρα σας.
1: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
2: Να στράψω εγώ, βροντάει αυτή.
1: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Μέρα.
4: Το κακό στον καιρό.

0: Λοιπόν, από αύριο οι άδειες του Αυγούστου, χαμός θα γίνει. Χαμός. Και αρχίζουν τα τετραήμερα τα ταξίδια για τους Έλληνες. Τετραήμερα, τι, κάτσε, τι παραπάνω θέλεις. 4-5 μέρες το πολύ. Σε παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε, θα μας κάνετε μια καλύτερη τιμή, μιας και είναι μπόλικες μέρες. Τι μπόλικες μέρες, 5 μέρες είναι μπόλικες μέρες. Ρε, τι που έχουμε φτάσει. Θέλει να έρθει τον Αύγουστο διακοπές, θέλει να έρθει και 4-5 μέρες, θέλει και έκπτωση γιατί έρχεται μπόλικες μέρες. Γιατί σου είπε κανείς ότι, ότι νοικιάζουμε για λιγότερο από 5 μέρες. Δεν νοικιάζουμε τον Αύγουστο. Άντε να τρέχεις τώρα κάθε 2 μέρες να αλλάζεις διαμονή. Όχι. Minimum stay 4-5 μέρες το, το λιγότερο. Λοιπόν, δεν ξέρω φέτος έχω την αίσθηση ότι φέτος λόγω των οικονομικών συνθήκων γενικότερα είναι και η βενζίνη ακριβή, είναι και η εστίαση ακριβή, είναι και τα ακτοπλοϊκά, είναι και τα αεροπλάνα. Βλέπω πολύ κόσμο έτσι να προτιμάει να πάει για διακοπές και να κάνει κάμπινγκ. Πιο οικονομικό από το κάμπινγκ υπάρχει ή δεν υπάρχει?
1: Πες μου ότι δεν θα μένουμε εδώ.
2: Γιατί τι έχει?
1: 5 μέρες έχω να ξεκουραστώ και θα κάνω κάμπινγκ.
2: Βρε χαζό, ξέρεις τι ξεκούραση θα κάνεις στο κάμπινγκ? Άλλος ύπνος.
1: Πού θα κοιμόμαστε ακριβώς?
2: Μέσα σκηνή.
1: Τις πέτρες και στο χώμα, ούτε στρώμα δεν έχει.
2: Αγόρι μου, τι να το κάνεις στο στρώμα? Γίνεσαι ένα με τη φύση, γιώνεσαι. Οι φακίρες δηλαδή που ξαπλώνουν πάνω στα καρφιά, χαζί είναι. Άμα θες κάτι πιο μαλακό, έχω φέρει και ανατομική ψάθα. Πάρ' την, βάλ' την, εγώ δεν χρειάζομαι. Αντέχω.
1: Εδώ θα μας φάνε και τα κουνούπια.
2: Εδώ θα μας φάνε και τα κουνούπια. Μην κλαίγεσαι, μωρέ. Και αυτά τόσο δούλικανε. Τόσα, πόσα είμαι να πιούνε πια. Τις πρώτες 2 μέρες είναι το δύσκολο, θα σε ρουφήξουν παντού, θα βαρεθούν, θα σταματήσουν.
1: Δεν βλέπω όμως να βαριούνται. Κοίτα να δεις που τα κοιτάνε από τις 10 η ώρα το πρωί στις διακοπές.
2: Ποιες 10? 7 η ώρα θα σηκωνόμαστε.
1: 7?
2: Γιατί μόλις βγαίνει ο ήλιος, εκεί μέσα γίνεται θερμοκήπιο. Σάουνα, φούρνο μικροκυμάτων. Πρέπει να έχει 80 με 90 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή θες δεν θες να ξυπνήσεις. Αλλιώς σε βλέπω να γυρίσεις όντως ένα με τη φύση. Λείπασμα. Δεν ξέρεις τι ώρα θα περάσουμε.
1: Έχει τουλάχιστον κάνα ταβερνάκι εδώ κοντά να τρώμε.
2: Ακόμα δεν έχεις μισθό κλίμα. Ό,τι μας δώσει η μητέρα φύση.
1: Δηλαδή.
2: Από όχι για σένα και εγώ έχω φέρει πετονιά. Τα 250 μέτρα έχει θάλασσα. Ό,τι πιάσουμε το μαγειρεύουμε το τρώμε κατευθείαν.
1: Η τουαλέτα πού είναι?
2: Η τουαλέτα. Εγώ πριν πήγα ακριβώς εκεί που κάθεσαι. Οπότε αν μπορείς κάνε 2 βηματάκια πίσω, είσαι στην τουαλέτα μας.
1: Καλά, καλά, εδώ σίγουρα θα έχει ζωήφια.
2: Έλα μωρέ, τι ζωήφια να έχει? Να έχει καμιά πεταλουδίτσα, κανένα μυρμηγκάκι, σιγά, τι θα πάθεις?
3: Να σου πω.
1: Τι έγινε?
3: Αν μπορείς μην κουνηθείς.
1: Πες!
2: Δεν έχεις τίποτα, μην αγχωθείς.
1: Τι έχω?
2: Μια πολύ μικρούλα.
1: Τι μικρούλα, λέγε.
2: Κατσαριδούλα.
1: Πού?
2: Μην ταράζεσαι.
1: Με δουλεύεις, κάνε κάτι.
2: Γιατί εγώ δεν θα με νομίζεις?
1: Εσύ ξανακάνει κάμπινγκ.
2: Εγώ έχω ξανακάνει κάμπινγκ και εγώ πρώτη φορά κάνω. Έτσι τα λέγω όλα αυτά για να μας γίνει πιο φθηνά.
1: Τώρα μου το λες.
2: Έχω σχέδιο, μην κουνηθείς.
1: Τι κάνεις εκεί? Σημάδεψε καλά. Άντε, κάτω!
2: Πήρα τόκο! Ουμψ!
1: Την πέτυχες?
2: Αστόχησα. Καλά είσαι?
0: Λοιπόν εδώ η διαφορά είναι ότι στη φύση εδώ της Ακυθινή θα βρεις και πολλά ποντικάκια. Πολλά ποντικάκια. Βέβαια. Θα σου λατσάρουν γύρω από το αντίσκηνο.

Α, το τελευταίο. Λίγο πριν το τελευταίο. Σ' άρεσε πολύ, σ' άρεσε. Ηλίας Γκότσης είναι αυτός. Φαντάσου τον ακούς μόνο, φαντάσου να τον βλέπεις κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα. Πολύ να καλημέρα.

Λοιπόν, τη Δευτέρα πάλι μαζί. Καλή μου φίλη και αγαπημένη. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μου. Με τα μηνύματά σας όσοι στείλατε. Και πολύ περισσότερο εσάς που δεν στείλατε, αλλά είστε πάντα κοντά μου. Το νιώθω. Είναι τα vibes. Η ενέργεια. Η θετική, η θετικότητα που εκπέμπεται. Γιατί όσοι είμαστε εδώ στην παρέα αυτή τη μεγάλη, τη ραδιοφωνική, είμαστε έτσι γιατί νιώθουμε καλά. Θέλουμε να νιώθουμε καλά. Επιλέγουμε να είμαστε χαρούμενοι κόντρα σε αυτούς που θέλουν να μας χαλάνε τα κέφια. Λοιπόν, να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί στους δρόμους. Πάρα πολύ προσεκτικοί με όλους και όλες. Οδηγούς γουρουνών, οδηγούς τρανσφερ, οδηγούς λεωφορείων, οδηγούς ταξί, οδηγούς νοικιαζομένων οχημάτων και ούτω καθεξής. Και ευγενική με τους γύρω σας βέβαια, πάντα. Για τις μεγάλες ορέξεις της ημέρας, μην ξεχνάτε το λαδολέμονο, απαντά στο 33409 από Δευτέρα έως και Σάββατο, μεσημέρι βράδυ, το μεσημέρι και με μαγειρευτά.

0: Τα λέμε τον άλλο μήνα. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
1: Γεια χαρά.
2: Γεια χαρά.
3: Γεια χαρά.
4: Γεια χαρά.
5: Μας υποχρέωσες.
6: Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι προσφέρετε στο κοινό?
7: Σοκολατάκι.
8: Σου λέω, στο λόγο τιμής μου, τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε.

0: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
2: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
3: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
2: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
3: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
2: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
3: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Ας το πάνω μας.
5: Στίγμα. Στίγμα. Στίγμα.
6: Who doesn't understand pain?
7: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
8: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η 30 Ιουλίου Shapes Festival The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
9: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
10: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
11: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
12: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
11: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
12: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
13: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
14: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
15: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
14: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
15: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
16: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
17: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Επτά λεπτά είμαστε μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί. Στην τελευταία ημέρα του μήνα, 31 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος και του μήνα. Που σημαίνει θα τα πούμε τον επόμενο μήνα.

Βεβαίως και ακούτε Στίγμα. Γρηγόρης Μπάστας εδώ στο μικρόφωνο. Βεβαίως μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά stigmafm.gr και από εκεί να επικοινωνείτε μαζί μας και με τρεις διαφορετικές επιλογές. Να στείλετε το δικό σας μήνυμα, ηχητικό ή γραπτό, σχόλιο, παρατήρηση, ερώτηση ή ό,τι άλλο θέλετε, ό,τι κρίνετε σημαντικό εσείς, μέσω Viber ή WhatsApp ή email. Ταξιδεύουμε καθημερινά με τη Levante Ferry στα δρομολόγια που εκτελεί η εταιρεία είναι 6 τον αριθμό από και προς τη Ζάκυνθο. Μέσω του site levanteferries.com μπορείτε εύκολα και απλά να αγοράσετε το εισιτήριό σας χωρίς να ταλαιπωρηθείτε καθόλου. Άμεσα λαμβάνετε το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Θα πάτε πολύ απλά στο πλοίο, το δρομολόγιο που έχετε επιλέξει, και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Η εταιρεία Bratis διαθέτει τα έπιπλα της Sofa Company, είναι υπέροχα, είναι μοναδικά και σίγουρα θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Διαθέτει τα καλύτερα ανατομικά στρώματα παγκοσμίως, είναι αυτά της Elite Strom.

διαθέτει Λευκαΐδη, Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος στην πόλη Φοσκόλου 19. Διαθέτει είδη για εξωτερικούς χώρους. Όλα τα είδη είναι σε προνομιακές τιμές και οι προσφορές είναι μεγάλες και καθημερινές.

Λοιπόν, σήμερα η θερμοκρασία στη Ζάκυνθο το μεσημέρι θα αγγίξει και τους 36 βαθμούς. Αλλά μας σώζει αυτό το βοριαδάκι, έχουμε ισχυρούς ανέμους, 5 με 6 μποφόρ. Να ξέρετε ότι και αύριο περίπου στα ίδια επίπεδα θα κινηθεί ο καιρός. Στους 35 θερμοκρασία, πάλι βόρειοι άνεμοι, εκεί γύρω στα 5 μποφόρ. Την Κυριακή πέφτουν οι άνεμοι, πάνε στα 3 με 4 μποφόρ και μάλιστα από το μεσημέρι και μετά θα μετατραπούν σε νότιο-δυτικούς, αλλά πέφτει και η θερμοκρασία. Πάει στους 31 με 32.

Λοιπόν, χρόνια πολλά σήμερα στην Ευδόκιμη, τον Ευδόκιμο, τη Ζωζεφίνα, την Ιωσήφίνα, τη Φρυδερίκη και τον Φρυδερίκο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα του διαχειριστή συστημάτων. Μάλιστα. Γιορτάζεται από το 2000 με πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικανού διαχειριστή συστημάτων TENT και κάτος, κάθε τελευταία Παρασκευή Ιουλίου.

Είναι η γενέθλια ημέρα του Harry Potter, παρακαλώ. Οι απανταχού θαυμαστές του Harry Potter κάθε χρόνο 31 Ιουλίου γιορτάζουν τα γενέθλια του πλέον χαρισματικού μάγου στην ιστορία, που δημιούργησε βέβαια η φαντασία της Joanne Rowling, της συγγραφέως από την Αγγλία, που έγραψε τα βιβλία για τον Harry Potter και μετά έγιναν ταινίες με μεγάλη επιτυχία. Σήμερα είναι δε και Παγκόσμια ημέρα παρκοφυλάκων. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 31 Ιουλίου για να τιμήσει τη συμβολή των παρκοφυλάκων στην προστασία της φύσης και τη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους στην ώρα του καθήκοντος.

Σημαντικά γεγονότα κάποτε σαν σήμερα 31 Ιουλίου το 1801, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Το 1818 πέθανε ο Νικόλαος Κούφας, ιδρυτικό μέλος βέβαια της φιλικής εταιρείας. Το 1856, με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα, απαγορεύεται το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν ένα θεσμικό πλαίσιο

από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθέριου Βενιζέλου, είναι τα γνωστά Ιουλιανά. Το 1944 πέθανε ο Γάλλος πιλότος Αντουάν Ντέσεν Εξυπερί και συγγραφέας, είχε γράψει το Μικρό Πρίγκιπα. Το 1944 γεννήθηκε ο θρύλος της country μουσικής Jim Reeves. Το 1960 διεξάγονται οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία. Εκλέγονται οι 35 βουλευτές της ελληνικής κοινότητας και οι 15 της τουρκοκυπριακής. Πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής εκλέγεται ο Γλαύκος Κλειρίδης. Το 1965 γεννήθηκε η συγγραφέας των βιβλίων του Χάρι Πότερ, η Τζόαν Ρόουλινγκ. Το 1969 γεννήθηκε ο Έλληνας τραγουδοποιός από την Καλαμάτα Μίλτος Πασχαλίδης. Lenny Kravitz, Are you gonna go my way? Το 1971 πραγματοποιείται η συναυλία για τον Μπαγκλαντές, Concert for Bangladesh, πρότυπο για κάθε φιλανθρωπική συναυλία που ακολούθησε. Το 1976 ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής Λόρδο Κιλάνιν προτείνει την μόνιμη τελετή, τέλεση μάλλον, των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα, κάτι βέβαια που ποτέ δεν έγινε. Το 1984 το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου, ανακοινώνει την απόφασή της να προχωρήσει στην αγορά μαχητικών Μιράζ 2000 και F-16 για την ελληνική πολεμική αεροπορία. Είχε χαρακτηριστεί ως η αγορά του αιώνα. Το 2001 πέθανε ο Γιάννης Σπάρτακος, πιανίστας, συνθέτης, από τους πρωτοπόρους της jazz μουσικής στην Ελλάδα, με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Θα σε πάρουν να φύγουμε», που ως Greek Bolero έγινε παγκόσμιο σουξέ για την ορχήστρα του Ξαβιέ Κούγκατ.

Λοιπόν, πάμε στην κεντρική μας επικαιρότητα. Μεγάλη φωτιά, άλλη μια μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει αυτή τη φορά στη Βιωτία σε αγροτοδασική έκταση. Έχουν μηνύματα για εκένωση σε πολλές περιοχές. Χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνη φωτιά. Συνεχείς αναζωπηρώσεις και πάρα πολλές εστίες στην Πάρο. Δυστυχώς χωρίς ενέργεια μέσα και σήμερα η μάχη με τις φλόγες στο Ρέθυμνο λόγω των θυελλωδών ανεμών εκεί. Συνελήφθη μάλιστα και στέλεχος του ΔΔΕ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο.

Πρέπει και εδώ να ξέρετε στη Ζάκυνθο για να έρθουμε στα δικά μας να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το λέμε και το ξαναλέμε, έτσι. Και θα το λέμε. Αντιπυρική περίοδος είναι. Τώρα αναφέρομαι σε πυρκαγιές που μπορεί να προκληθούν λόγω αμέλειας. Μην κάνετε υπαίθριες εργασίες που μπορεί να δημιουργήσουν μια τέτοια πολύ δυσάρεστη κατάσταση. Να προσέχετε πάρα πολύ. Μέχρι στιγμής ευτυχώς δεν έχουμε κάποια μεγάλη πυρκαγιά.

Τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τα tips, για τα φιλοδορήματα νοώ, που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών. Το αφορολόγητο όριο για τους εργαζόμενους είναι πλέον στα 6.000 ευρώ σε ετήσια βάση, δηλαδή μιλάμε για 500 ευρώ μηνιαίως για όσους απασχολούνται όλο το έτος. Για τους εποχικά εργαζόμενους ο υπολογισμός του αφορολόγητου θα γίνεται πλέον σε ετήσια βάση, επιτρέποντας την απαλλαγή υψηλότερων ποσών.

Τώρα, με αφορμή την πρόσφατη μαζική είσοδο μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτας, εκεί όπου είχαμε και θλιβερά επεισόδια, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριος Πρεύλης, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αντιμετώπισε αντίστοιχες καταστάσεις βέβαια τα προηγούμενα χρόνια και εφάρμοσε αυστηρές πολιτικές για την προστασία των συνόρων. Και δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει σε ετοιμότητα για τη λήψη κάθε απαραίτητου μέτρου προστασίας της χώρας απέναντι σε κυκλώματα διακίνησης.

Η Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αναφορικά με Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, τονίζει ότι τα χρέη των δύο αυτών κομμάτων έχουν φτάσει τα 1,1 δις ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών να είναι προς τις τράπεζες. Δεν υπηρετείς τους πολίτες όταν χρωστάς την επιβίωσή σου στις τράπεζες, δηλώνει η Ελλάς. Βέβαια, η απάντηση έρχεται και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ. Για παράδειγμα, η Άννα Διαμαντοπούλου καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να αποκαλύψει από πού χρηματοδοτείται το κόμμα του για αυτή την πολυδάπανη προεκλογική του εκστρατεία. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά του και δεν έχει λάβει νέα δάνεια από το 2010. Ωραίο είναι, είπε η κυρία Διαμαντοπούλου, να πουλάει ντυμότητα ο Τσίπρας, αλλά να πει ποιος πληρώνει το κόμμα του με τα πολλά λεφτά, το Ινστιτούτο και την πολυδάπανη καμπάνια. Στο ΔΕ Υπουργικό Συμβούλιο, που ήταν και το τελευταίο πριν το 15 Αύγουστο, έδωσε 4 καθαρές εντολές ο Πρωθυπουργός για την πορεία μέχρι τις εκλογές, που επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27. Μεγαλύτερη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, υπεράσπιση του συνολικού κυβερνητικού έργου, κοινός βηματισμός κυβέρνησης, κόμματος και κοινοβουλευτικής ομάδας. Εάν με εκπλήξει κάποιος δυσάρεστα, είπε χαρακτηριστικά προς τους υπουργούς μάλλον, δεν θα διστάσω να λάβω μέτρα, είπε.

Ο πολύ αγαπημένος μου Donald Trump ανακοίνωσε ότι έχει επέλθει μια ιστορική συμφωνία, όπως την χαρακτήρισε, για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Ανακοίνωσε δηλαδή ότι το Συμβούλιο Ειρήνης που έχει συγκροτήσει κατέληξε σε μια ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των ένοπλων οργανώσεων στη λωρίδα της Γάζας. Κρατά αποστάσεις όμως το Ισραήλ, ή μάλλον αν θέλετε διατηρεί τις επιφυλάξεις του, για αυτό που είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα σιγά σιγά στα τοπικά μας. Κάτι που αφορά βέβαια και τη Ζάκυνθο, όχι μόνο τη Ζάκυνθο, συνεχίζονται οι επιφυλάξεις, μάλλον οι ανησυχίες από πάρα πολλούς για το υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου που αφορά τις ΔΕΙΑ. Είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει στην πορεία της εκπομπής. Έχουμε σφοδρότατη επίθεση, νέα επίθεση με δελτίο τύπου από τη δύναμη ελπίδας για αρκετά θέματα που αφορούν τη Δημοτική Αρχή. Έχουμε δελτίο τύπου από την Ομαρχιακή Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα Ζακύνθου Πασόκ, εννοώ, που αναφέρει ότι από τις φιέστες περνάμε στην έδρα της Μαρκό στην Αττική. Αναφορικά με τις εξαγγελίες για το δημοτικό στάδιο και τις πανηγυρικές δηλώσεις για την πορεία των έργων. Και αυτό διότι, όπως αναφέρει το δελτίο τύπου, η ομάδα του ΑΠ Ζάκυνθος υποχρεώθηκε να δηλώσει ως έδρα της για το πρωτάθλημα της Super League 2 το γήπεδο της Μαρκό στην Αττική. Αντί να έχουμε ένα έτοιμο δημοτικό στάδιο, εισπράττουμε άλλη μία δόση υποχρεώσεων χωρίς αντίκρισμα, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ, αντί για έργα επικοινωνία και αντί για ευθύνη πανηγυρισμούς. Απαιτεί το ΠΑΣΟΚ Ζακύνθου την άμεση ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων εργασιών και τη διασφάλιση ότι το δημοτικό στάδιο θα καταστεί χωρίς άλλη καθυστέρηση κατάλληλο για τη διεξαγωγή των αγώνων της Super League 2. Να πούμε ότι την Τρίτη που μας έρχεται, δηλαδή την Τρίτη είναι λάθος, όχι, πάω πίσω, λάθος. Ξεχάστε το, παιδιά, την Τρίτη που μας έρχεται δεν υπάρχει τίποτα, πάμε. Αναφερθήκαμε στο δελτίο τύπου από την Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Ζακύνθου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο. Και σήμερα θα ασχοληθούμε και με το πώς βαδίζει η αποκομιδή των απορριμμάτων και γενικότερα διαχείριση μετά την έλευση του ιδιώτη που έχει αναλάβει με σύμβαση ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής

Ακούτε Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί. Γρηγόρης Μπάστας εδώ κοντά σας. Τα δικά σας μηνύματα παραλαμβάνω μέσω Viber, WhatsApp ή email. Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Πάμε σιγά σιγά για την πρώτη μας απαραίτητη διακοπή.

0: Φέρι Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: ταυτότητα βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Την ιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
3: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
4: 26950-25798. Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
5: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
6: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
5: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Εδώ είμαστε, ακούτε Στίγμα, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και του μήνα. Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 μαζί. Τα γραπτά σας μηνύματα ήδη έρχονται. Viber, WhatsApp και email. Έχετε τη δυνατότητα, τρεις επιλογές μέσω του της ιστοσελίδας, έτσι, stigmafm.gr. Λοιπόν, για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ θα τα πω προς το τέλος, φίλε μου, γιατί επιμένεις. Πάμε τώρα σε ένα σοβαρό θέμα που αφορά το νερό, το οποίο με αφορμή βέβαια το υποδιαβούλευση νομοσχέδιο για τις ΔΕΙΑ, για τις εταιρείες ίδρευσης, έχει δημιουργήσει μια δημόσια, αν θέλετε, συζήτηση, έχει προκαλέσει μάλλον. Είναι πολλές οι αντιδράσεις και μεταξύ αυτών είναι και από περιβαλλοντικές οργανώσεις και δεν αναφέρομαι για μία, δύο ή τρεις, συνολικά 17 παρακαλώ, μεταξύ αυτών και η Mediaset, ζητούν την άμεση απόσυρση των σχετικών διατάξεων, εκφράζοντας έντονες ανησυχίες ότι οι προτινόμενες αλλαγές δεν αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Υποστηρίζουν ότι ανοίγουν το δρόμο για μεγαλύτερη συγκέντρωση αρμοδιοτήτων, απομάκρυνση των αποφάσεων από τις τοπικές κοινωνίες, αντιμετώπιση του νερού με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Βέβαια, η κυβέρνηση έχει μια εντελώς διαφορετική άποψη. Θεωρεί ότι είναι απαραίτητο το όλο πλαίσιο να εξυγχρονιστεί και πως σε καμιά περίπτωση δεν κρύβεται κάποια ιδιωτικοποίηση από πίσω. Εν αντιθέσει, στηρίζεται και θωρακίζεται, όπως αναφέρει, ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Λοιπόν, για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με την υπεύθυνη προγραμμάτων και πολιτικής της Mediaset, την κυρία Νάντια Ανδρεανίδου, την οποία την έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να φέρουμε σε εξωστρέφεια το θέμα.
0: Βεβαίως, υποχρέωσή μας. Να ρωτήσω, κυρία Ανδρεανίδου, για ποιους βασικούς λόγους, έτσι να το πούμε, να ξεκινήσουμε από αυτό, ζητάτε, όχι μόνο εσείς, όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, την απόσυρση των διατάξεων του νομοσχεδίου που αφορούν το νερό? Τι είναι αυτό που σας προβληματίζει, σας ανησυχεί?
1: Ναι. Συνυπογράψαμε αυτό το κοινό δελτίο τύπου με 16 περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως πολύ σωστά είπατε, επιπλέον.
0: Ναι.
1: Και η βασική μας θέση αφορά στις διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν στο νερό. Γιατί είναι ένα νομοσχέδιο μεγάλο με πολλές διατάξεις, εμείς επικεντρωθήκαμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και η βασική μας θέση είναι ότι το πρόβλημα του νερού δεν λύνεται με διοικητικές αλλαγές, όπως τονίζουμε, γιατί υπάρχουν απώλειες από παλιά δίκτυα, όπως αναφέρατε και εσύ, υπάρχει αυξημένη πίεση.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής και ξηρασία που προκύπτει. Mm-hmm. Οπότε είπαμε ότι χρειάζονται επενδύσεις στην πρόληψη και στην εξοικονόμηση, παρά σε έκτακτες αλλαγές που φέρνουν έτσι σε πολύ συγκεκριμένες εταιρείες, μεγαλύτερες εταιρείες, τη λύση. Mm-hmm. Και αυτό που θέτουμε και αφορά κυρίως την βασική μας ανησυχία ήταν και σε ό,τι αφορά την εκτροπή των ποταμών.
0: Ναι.
1: Και το τρίτο αφορά στο ότι το νερό είναι κοινό αγαθό. Οπότε είχαμε αυτές τις τρεις βασικές θέσεις.
0: Άρα λοιπόν, ναι, παρακαλώ.
1: Ότι ζητούμε διαφάνεια, ζητούμε συμπερίληψη της κοινωνίας των πολιτών, ζητούμε να μην παίρνονται και διαχειρίζονται τα θέματα τόσο κεντρικά, αλλά να διαρρέεται η ευθύνη και η λήψη των αποφάσεων και τοπικά σε δημόσιους φορείς και στους πολίτες.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι αυτό το νομοσχέδιο που είναι υποδιαβούλευση βέβαια δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της διαχείρισης των υδάτων, από ό,τι καταλαβαίνω. Μεταφέρει απλά το πρόβλημα διοικητικά κάπου αλλού. Ωραία. Οι λύσεις που προτείνετε εσείς ποιες είναι?
1: Για να κάνουμε μία διευκρίνηση,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι το νομοσχέδιο έχει τελειώσει η διαβούλευσή του.
0: Ναι, εντάξει, που ήταν υποδιαβούλευση, έχετε δίκιο.
1: Ναι. Οπότε και αυτό είναι μια διαδικασία που έχει ολοκληρωθεί.
0: Okay.
1: Θεωρούμε ότι η λύση δεν είναι μόνο μια μεγάλη υποδομή. Χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του νερού.
0: Mm-hmm.
1: Πρώτα απ' όλα πρέπει να μειώσουμε τις απώλειες από τα δίκτυα, γιατί ένα μεγάλο μέρος του νερού χάνεται πριν φτάσει στον καταναλωτή.
0: Που σημαίνει, οπότε, συγγνώμη που διακόπτω έτσι για να κάνουμε ένα διάλογο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν, να φτιαχτούν νέα δίκτυα ίδρυυσης, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αυτό εμπεριέχει ένα τεράστιο κόστος βέβαια.
1: Ή να διορθωθούν τα υπάρχοντα που είναι πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε να το προλάβουμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Υπάρχει δηλαδή, χρειάζονται επενδύσεις για την αναβάθμιση των γερασμένων υποδομών,
0: mm-hmm,
1: και σωστή συντήρηση και στελέχωση των φορέων ύδρευσης. Επίσης για την εξοικονόμηση του νερού σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα εκεί που υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, δηλαδή καλύτερη διαχείριση σε χρήσεις όπως οι αγροτικές χρήσεις για παράδειγμα, η προστασία των υπόγειων υδάτων,
0: mm-hmm,
1: και της υπεράντρησης όπου εντοπίζονται αυτά τα ζητήματα.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει κίνδυνο στο νερό να αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα πλέον? Γιατί η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
1: Ναι, ούτε εμείς παίρνουμε θέση σε σχέση με αυτό. Η ανησυχία που εκφράζουμε αφορά στο ότι θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ζωτικό αγαθό. Πρέπει να αντιμετωπίζεται ως δημόσιο αγαθό, όχι με οικονομικά και επιχειρηματικά κριτήρια,
0: mm-hmm,
1: και ότι ο τρόπος διαχείρισής του χρειάζεται εγγύησεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την πρόσβαση των πολιτών,
0: mm-hmm,
1: και στο ότι πρέπει να διαχειρίζεται όπως διαχειριζόμαστε σωστά και βιώσουμε το φυσικό περιβάλλον.
0: Mm-hmm.
1: Δεν θέτουμε απολύτως το ζήτημα ακριβώς όπως μου το ρωτάτε, αλλά mm-hmm, θέτουμε το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι. Άλλωστε, περιβαλλοντική οργάνωση είστε και εσείς, όπως και οι υπόλοιποι. Κάνετε λόγο και για αποδυνάμωση των ΔΕΙΑ, των mm-hmm, δημοτικών φορέων ίδρυυσης. Άρα θεωρείτε ότι οι τοπικές κοινωνίες χάνουν κατά κάποιον τρόπο ουσιαστικά τον έλεγχο στη διαχείριση του νερού με αυτές τις αλλαγές που προτείνονται?
1: Ίσως εκφράζουμε ανησυχία ότι αποδυναμώνονται, ότι δηλαδή μεταφέρονται, φαίνεται από το νομοσχέδιο ότι μεταφέρονται οι αρμοδιότητες από τους τοπικούς φορείς σε μεγαλύτερα και απομακρυσμένα σχήματα,
0: mm-hmm,
1: οπότε αντικειμενικά μοιάζει να έχουν μικρότερη συμμετοχή στις αποφάσεις που αφορούν το νερό, mm-hmm, ενώ θα έπρεπε να είναι συμπεριληπτικό όπως είπαμε και να είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε...
1: Δηλαδή το θέμα δεν είναι αν οι Δήμοι ή η ΔΕΙΑ μπορούν ή δεν μπορούν, αλλά αν υπάρχει πραγματικό πρόβλημα, αν υπάρχει έλλειψη προσωπικού, αν υπάρχει έλλειψη χρηματοδότησης ή υποδομών,
0: mm-hmm,
1: τότε αντικειμενικά δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Οπότε
0: ναι,
1: αυτό λέμε, ότι κανονικά πρέπει να λύσουν αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι, γιατί ακόμα και αν η κυβέρνηση και η όποια κυβέρνηση πει ότι οι αρμοδιότητες παραμένουν ΔΕΙΑ στους Δήμους κτλ., θα πρέπει να υπάρχει και μια γενναία χρηματοδότηση για να μπορούν αυτοί οι οργανισμοί να κάνουν κάποια έργα, να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις, έτσι, δεν είναι μόνο στα λόγια δηλαδή.
1: Ακριβώς, θεωρούμε ότι η τεχνογνωσία και η συνεργασία είναι απαραίτητες φυσικά,
0: mm-hmm,
1: δεν είμαστε αντίθετοι με τον συντονισμό, ωστόσο το ζητούμενο για μας είναι ότι αυτό πρέπει να γίνεται με τρόπο συντονισμός, δηλαδή πρέπει να γίνεται με τρόπο που να διατηρεί τη δημοκρατική λογοδοσία, όπως να πω, τη γνώση των τοπικών κοινωνιών.
0: Ναι, ναι. Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η λειψιδρία? Το ξέρετε, είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη όλο και πιο συχνά με περιόδους ξηρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Το αναφέρατε και εσείς. Διαθέτει σήμερα η χώρα μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων και τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, ή πάμε στον αυτόματο πιλότο?
1: Ελπίζω ούτε το δεύτερο, αλλά μάλλον δεν υπάρχει και το πρώτο. Δεν αντιμετωπίζεται με μία λύση ή με μόνο ένα μεγάλο έργο. Χρειάζεται συνολικό σχέδιο διαχείρισης.
0: Mm-hmm.
1: Ίσως αυτό το σχέδιο νόμου προσπαθεί να κινηθεί προς αυτό, ωστόσο φαίνεται να υπάρχουν απώλειες.
0: Mm-hmm.
1: Τα βασικά σημεία που θα διέκρινα εγώ είναι πρώτο να υπάρχει μείωση των απολειών του νερού,
0: ναι,
1: δηλαδή να περιοριστούν οι διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης,
0: ναι,
1: όπως είπαμε.
0: Που είναι μεγάλες. Μεγάλες.
1: Ναι, βέβαια. Και να γίνει ορθολογική χρήση του νερού,
0: ναι,
1: δηλαδή αυτό χρειάζεται ένα συνολικό impact και στους ανθρώπους συνολικά για ένα engagement των ανθρώπων συνολικά για το πώς θα διαχειρίζονται, αλλά και από χρήση σε τομείς που καταναλώνουν νερό. Η επαναχρησιμοποίηση είναι κάτι που θέσαμε ως ζήτημα, όπου είναι βέβαια υγειονομικά ασφαλές, δηλαδή να επαναχρησιμοποιείται επεξεργασμένα ύδατα ώστε να μειώνεται η πίεση. Και φυσικά η προστασία που το θέσαμε επίσης και αφορά το συγκεκριμένο άρθρο 35 των ποταμών και των υγροτόπων.
0: Μιλάτε, μιλάτε για την εκτροπή των υδάτων που προβλέπεται στο άρθρο 35.
1: Σωστά.
0: Άρα αυτό, αυτό θεωρείται ότι, ότι είναι ένα βασικό ζήτημα περιβαλλοντικού κινδύνου, να το πω έτσι.
1: Θεωρούμε ότι αυτό σαν πρακτική από μόνη της δεν είναι κακή. Ωστόσο αυτό που λέμε είναι ότι αν δεν γίνεται πρώτα να πούμε ότι θα συμβεί αυτό ώστε να προλάβουμε αυτό, λέμε ότι πρέπει να γίνει πρώτα η μελέτη για το αν αυτό δεν θα είχε επιπτώσεις και κατόπιν να το, να το εξετάζαμε.
0: Ξέρετε, η διαχείριση του νερού είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα, ειδικά σε περιοχές για παράδειγμα όπως η Ζάκυνθος και άλλες τουριστικές περιοχές, έτσι, με μεγάλη ανάπτυξη, καταλαβαίνετε τώρα, με μεγάλα, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, η ζήτηση είναι τεράστια. Και θα ήθελα την άποψή σας σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που μπορεί ενδεχομένως να αφήσει ή όχι η αφαλάτωση. Είναι, είναι κάτι το οποίο συζητείται εκτενώς, γενικά το λέω, ως μια λύση. Ήδη η αφαλάτωση, υπάρχουν εργοστάσια αφαλάτωση στη, στην Ελλάδα, δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει, αλλά πολλοί εκφράζουν ανησυχία ότι αφήνει ένα, πώς θα το πω, ένα μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ότι δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. Η γνώμη σας ποια είναι περί αυτού? Γιατί η αφαλάτωση συζητείται και στη Ζάκυνθο
1: ως λύση, ως λύση. Και το το Μέντεσετ έχει ιδιαίτερη σχέση με το, με το νησί της Ζακύνθου λόγω του, του σκοπού και του έργου μας, καθώς προστατεύουμε θαλάσσιες χελώνες. Όχι, η αφαλάτωση μπορεί να είναι ένα εργαλείο, αλλά σίγουρα δεν είναι λύση χωρίς περιβαλλοντικό κόστος και δεν αντικαθιστά και τη σωστή διαχείριση του νερού. Υπάρχει τεράστια τουριστική πίεση στο νησί και το γνωρίζουμε, ωστόσο είναι ιδιαίτερα μεγάλη πρόσκληση λόγω της εποχικής αύξησης από τον τουρισμό. Είναι μία από τις λύσεις, ειδικά σε κάποιες περιοχές ίσως αποτελεί κάτι πρόσκαιρο, αλλά έχει περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Χρειάζεται ενέργεια για να λειτουργήσει. Προέρχεται γνωστά από καύσιμο, αυξάνει το αποτύπωμα. Οπότε η διαχείριση της άλυμης που επίσης επιστρέφεται στη θάλασσα και αυτό χρειάζεται σωστό χειρισμό. Άρα η συζήτηση δεν αφορά, δεν θεωρώ ότι αφορά σε πρόσκαιρες λύσεις ή όχι. Είναι πως θα έχουμε ασφάλεια νερού με, με το μικρότερο δυνατό περιβαλλοντικό αντίκτυπο.
0: Ναι. Άρα λοιπόν η αφαλάτωση είναι η τελευταία ίστατη λύση, να το πούμε έτσι.
1: Θα ήταν από μια πολύ πρόσκαιρη λύση.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανδριανίδα, δεν έχετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Δεν ξέρω για το, για το τέλος, κλείνοντας. Γιατί η Μέντασετ, εντάξει, είναι και μια περιβαλλοντική οργάνωση που προστατεύει και αυτή τη θαλάσσια χελώνα. Εδώ πώς πάει το πράγμα με τη θαλάσσια χελώνα? Είστε ικανοποιημένοι από, από την προστασία αυτού του είδους? Γίνονται σωστές ενέργειες? Ακούει ο κόσμος?
1: Νομίζω ότι το ζήτημα δεν αφορά στη μονάδα. Δηλαδή ο κόσμος μοιάζει να είναι ενημερωμένος και να θέλει να, να βοηθήσει, αφορά σε ένα συνολικό χειρισμό. Υπάρχουν κάποιες πιέσεις που τις διακρίνουμε κάθε χρόνο στο νησί και κάνουμε και τις συγκεκριμένες αναφορές μας και σε πιο high level πολιτική. Μέχρι στιγμής φαίνεται πως οι χελώνες μοιάζουν να, να επιστρέφουν και να προσπαθούν να αναπαραχθούν όπως θα έπρεπε, ωστόσο υπάρχουν πιέσεις από τον τουρισμό, είναι αλήθεια αυτό. Και εμείς προσπαθούμε κάθε χρόνο να, όσο γίνεται, να τις αναχαιτήσουμε.
0: Ναι, και βέβαια πέραν των εθελοντών που υπάρχουν στις περιβαλλοντικές οργανώσεις, θα πρέπει να υπάρχουν και φύλακες στο πάρκο, έτσι, για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Να υπάρχει μια επάρκεια.
1: Ναι, υπάρχει αυτό που είπατε με την επάρκεια, υπάρχει φύλαξη. Ήδη βλέπουμε διαφορά από προηγούμενα έτη, ωστόσο, σε σχέση με την επάρκεια, έχουμε τονίσει πολλές φορές ότι αυτό, ειδικά τους θερινούς μήνες με την τουριστική πίεση, χρειάζεται 24ωρη φύλαξη που δεν υπάρχει.
0: Που δεν υπάρχει,
1: οπότε αυτό θα πρέπει να, να ληφθεί υπόψη για τις για τις επόμενες χρονιές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή σας ημέρα επίσης. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Μιλήσαμε λοιπόν για το ζήτημα που αφορά κυρίως αυτό, με τη διαχείριση του νερού, με την κυρία Νάντια Ανδρεανίδου. Επαναλαμβάνω ότι είναι υπεύθυνη προγραμμάτων και πολιτικής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Metaset. Δεν είναι μικρό το γεγονός ότι 17 συνολικά περιβαλλοντικές οργανώσεις συνυπογράφουν την άμεση απόσυρση σχετικών διατάξεων του νομοσχεδίου για τις εταιρείες σύντρευσης, για τις ΔΕΙΑ, για το νερό κτλ. Και προτείνουν συγκεκριμένα πράγματα για μια διαφορετική και πιο σωστή οργανωμένη διαχείριση υδάτινων πόρων.

Η εταιρεία Μπράτης στο μεγάλο εκθεσιακό τους χώρο στο Γαϊτάνι διαθέτει σεντόνια, διαθέτει φάσματα, κουρτίνες και κουρτινόξυλα για όλο το σπίτι. Ακόμα και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο. Για εξωτερικούς χώρους διαθέτει τεχνητό γκαζόν 5ης γενιάς, τελευταίας γενιάς. Συστήματα σκίασης, υφάσματα διάβροχα. Όλα τα είδη είναι σε άκρως ικανοποιητικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Τα περίφημα λευκά είδη Νεφ Νεφ και Γκίλα Ρος θα τα βρείτε μόνο στον Μπράτη, στην πόλη Φωσκόλου 19. Δεν χρειάζεται να μου αγχώνεστε για το πώς θα πάτε στα εκδοτήρια των εισιτηρίων ή στο λιμάνι για να αγοράσετε ένα εισιτήριο για να ταξιδέψετε με τη Levante Ferries. Δεν υπάρχει λόγος. Μπορείτε να το κάνετε εύκολα, γρήγορα και απλά όποια ώρα και στιγμή θελήσετε μέσω του site levanteferries.com, διαδικτυακά, ηλεκτρονικά. Απλή διαδικασία, άμεσα έρχεται το εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Ακόμα και αν δεν μπορείτε να το εκτυπώσετε, δεν έχετε πρόβλημα. Θα πάτε τουλάχιστον, επαναλαμβάνω, 40 λεπτά πριν την αναχώρηση του πλοίου στο λιμάνι και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε χωρίς κανένα πρόβλημα.

Λοιπόν, για το φίλο περί Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ προκρίθηκαν και οι δύο ομάδες μας στο Europa και στο Conference. Πιο εύκολα ο ΠΑΟΚ, δύσκολα ο Παναθηναϊκός. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση και στην εποχή μας, τώρα δηλαδή καλοκαίρι, το ζητούμενο δεν είναι να παίζει καλό ποδόσφαιρο μια ομάδα, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, αλλά να παίρνει αποτελέσματα και προκρίσεις. Την έδωσα την απάντηση.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
7: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
8: Στίγμα Radio. Θες
9: το φέρι Μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας. Είμαστε ήδη 6 λεπτά μετά τις 11. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Σειρά σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τη λειτουργία του Δήμου θέτει με ανακοίνωσή της η παράταξη Δύναμη Ελπίδας, ο συνδυασμός Δύναμη Ελπίδας, από την ετοιμότητα του Δημοτικού Σταδίου εν ώψη και της νέας αγωνιστικής περίοδου, την παραίτηση του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου, μέχρι τη μεταφορά πόρων από τη ΣΑΤΑ για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, τις εξελίξεις γύρω από την ιδιωτικοποίηση της απκομιδής των απορριμμάτων. Ασκείται λοιπόν έντονη κριτική στη Δημοτική Αρχή και για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον επικεφαλής παράταξης και της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη. Καλημέρα σας, κύριε Τσουρουνάκη.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους συνεργάτες σας, όλους τους Αγιοδινούς.
0: Να ξεκινήσουμε από την ανησυχητική, όπως περιγράφεται, κατάσταση στο δημοτικό στάδιο. Τι ακριβώς συμβαίνει εκεί? Ποια είναι τα βασικά προβλήματα και πόσο κινδυνεύει η ομάδα να μείνει χωρίς τη φυσική της έδρα στο νέο πρωτάθλημα, ο ΑΜΖΑ Κίνθωνο?
1: Νομίζω ότι δεν κινδυνεύει, έχει μείνει τόσο φυσική έδρα. Ήδη έχουν δηλώσει για έδρα το Μαρκόπουλο.
0: Ναι.
1: Η δημοτική αρχή δεν φαίνεται να έχει κάνει τίποτα στο γήπεδο ή σχεδόν τίποτα, πλην από κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες, οι οποίες όμως φάνε με πολύ αργούς ρυθμούς. Δεν έχει βάλει μία πρόκα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ούτε μία πρόκα.
1: Ένα, ναι. Σε ένα έργο, όχι, έχει γίνει κάτι και δεν το ξέρω.
0: Όχι, όχι, σας ρωτώ, δεν εννοώ.
1: Και να μην το γνωρίζω, τι να πω, είναι κρίμα. Μια μεγάλη επιτυχία της ομάδας να μετατρέπεται σε ένα φιάσκο. Θα μας συζητάνε σε όλη την Ελλάδα. Ήταν πολύ μεγάλη δυσφήμιση για το νησί. Θα έρχονταν εκατοντάδες ανθρώποι σε κάθε αγώνα να παρακολουθήσουν τις ομάδες του. Θα ήταν μια καλή διαφήμιση για τον τόπο. Αλλά ανεξάρτητα από την προβολή και τη διαφήμιση,
0: ναι,
1: θα είναι και κάτι που θα στερηθούν οι νέοι, τα παιδιά και τα εγγόνια μας, θα στερηθούν να παρακολουθήσουν κάποιους αγώνες της Β' Εθνικής, που αν τι άλλο ο αθλητισμός είναι ότι καλύτερο για την νεολαία, είναι τροφή για κάτι καλύτερο από το να κάθονται σε μια καφετέρια με τα κινητά τους.
0: Άρα θεωρείτε ότι πέρασε η προθεσμία που είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε τις παρεμβάσεις, τις απαιτούμενες εργασίες, χάθηκε η ευκαιρία οριστικά?
1: Δεν νομίζω ότι τώρα προλαβαίνει η Δημοτική Αρχή να κάνει κάτι. Μακάρι να διαψευθώ, δεν το λέω για να κατηγορήσω κανέναν. Εύχομαι να διαψευθώ και να γίνουν όλες οι απαιτούμενες εργασίες και το γήπεδο να είναι έτοιμο 6 Σεπτέμβρη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Αν και οι επιτροπές, η Επιτροπή της Διοργανώτριας Αρχής, νομίζω τώρα τις αρχές Αυγούστου αποφασίζει το που θα παίξει κάθε ομάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιθεωρήσει και να εγκρίνει το γήπεδο για αγώνες Β' Εθνικής.
0: Ήσασταν,
1: και να πω κάτι,
0: είναι κάτι
1: που το λέμε από το Μάιο. Ο Δημήτρης ο Γιακουμέλος, ο δημοτικός μας σύμβουλος,
0: ναι,
1: που είναι στην Επιτροπή Αθλητισμού, το είχε τονίσει δημοσίως ότι θα συμβεί αυτό και να που συνέβη.
0: Αναφέρεστε και στην παραίτηση του Τοπικού Συμβουλίου Κερίου. Πώς εκλαμβάνετε αυτή την παραίτηση, ποια προβλήματα θεωρείτε ότι οδήγησαν σε αυτή την εξέλιξη και αν θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει και κάποια ανάλογη αντίδραση και από άλλα τοπικά συμβούλια, από άλλες κοινότητες?
1: Ήδη υπάρχουν τέτοιες αντιδράσεις από τοπικούς συμβούλους, έχουν παραιτηθεί άλλοι τρεις τοπικοί σύμβουλοι, έχει παραιτηθεί η κυρία Βιστούρκα στην Πόχαλη και έχουν παραιτηθεί και δύο τοπικοί σύμβουλοι στο Καλαμάκι. Οι οποίοι, η κυρία Βιστούρκα είχε εκλεγεί με το συνδυασμό το δικό μου βέβαια, οι τοπικοί σύμβουλοι στο Καλαμάκι είχαν εκλεγεί με το συνδυασμό του κυρίου Στασιόπουλου και έχουν παραιτηθεί, και στο Κερί βέβαια, που ο ένας σύμβουλος ήταν εκλεγμένος μαζί μου, οι άλλοι δύο ήταν εκλεγμένοι με τον κύριο Στασινόπουλο.
0: Ναι.
1: Είχαν όμως μια άφθογη συνεργασία εμείς σαν δύναμη Βελκίδας και ο κύριος Βάτος βέβαια δεν έβαζε πόδια για να γίνει έργο. Πολλές φορές είχα συζητήσει με τον κύριο Βάτο και μου είπε εγώ δουλεύω για το χωριό μου, του λέω και καλά κάνεις και μπράβο. Δεν τον απέτρεψε επειδή είμαστε αντιπολίτευση να του πω μην κάνεις τίποτα ναι. για να κατηγορήσουν τη δημοτική αρχή. Τα ξέρει αυτά ο κύριος Βάτος, τα έχουν πει και μπράβο του, του δίνω συγχαρητήρια. Λοιπόν, όμως οι πολλές υποσχέσεις του Δημάρχου και της Δημοτικής Αρχής και μετά τις υποσχέσεις η απραξία χωρίς να γίνεται τίποτα τους ανάγκασε σε παρετήσεις. Διότι είναι ο κυματοθράφης της τοπικής κοινωνίας, τα τοπικά συμβούλια κατηγορούνται συχνά πυκνά από τους συμπολίτες και τους συγχωριανούς τους ότι δεν κάνουν τίποτα. Όμως ένας τοπικός σύμβουλος τι μπορεί να κάνει αν δεν έχει τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής.
0: Μάλιστα. Ασκείται κριτική και για τη μεταφορά των 500 περίπου χιλιάδων ευρώ από τη ΣΑΤΑ σε λειτουργικές δαπάνες. Ποιες συνέπειες θα έχει αυτή η επιλογή κατά τη γνώμη σας για τα έργα που είχαν προγραμματιστεί?
1: Η ερήμωση του τόπου και να ξέρετε ότι αυτά τα 500 χιλιάρικα όχι απλώς είναι από τη ΣΑΤΑ, ήταν συμβασιοποιημένα. Στην εισήγηση που έστειλε ο πρόεδρος λέει ότι επειδή το έργο υπογράφηκε πρόσφατα και τσακατιστέρηση δεν θα γίνει μέχρι το 2026, πήραν τα χρήματα αν είναι δυνατόν για να πληρωθούν κάποιοι μισθοί στη βασιούχων και βέβαια πρέπει να πληρωθούν οι άνθρωποι, αλλά πληρώνονται και άνθρωποι που το μόνο που κάνουν στο Δήμο είναι να πληρώνονται. Δεν προσφέρουν καμία εργασία, αυτό είναι γνωστό. Υπάρχει οικογένεια που έχει τρία μέλη στη βασιούχος, μία οικογένεια, τρία μέλη στη βασιούχος στο Δήμο και να είστε σίγουροι ότι δεν πάνε στη δουλειά ή πηγαίνει μόνο ο ένας. Είναι προσωπικά δεδομένα, δεν μπορώ να αναφέρομαι σε ονόματα, όμως το γνωρίζει όλοι, το γνωρίζουν οι Σακηθινοί. Συχνά πυκνά με σταματάνε συμπολίτες μας και μου λένε συμβαίνει αυτό, ο Τσουρουνάκης έχει προσληφθεί και δεν πάει, ο Μπάσας έχει προσληφθεί και δεν πάει. Όμως να σας πω, είναι πάρα πολύ χρονοβόρο

0: υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, όμως δεν κουνιέται φύλλο. Λοιπόν, είναι ευθύνη της πολιτείας να βάλει τάξη. Είναι γνωστό το τι σημαίνει στο Δήμο Δακίθου η διασπάθηση του δημοσίου χρήματος.
1: Έχετε αναφέρει επανειλημμένα ότι η σύμβαση με τον ιδιώτη για την αποκομιδή έχει πάρα πολύ υψηλό κόστος. Με βάση την εικόνα που υπάρχει σήμερα, μέχρι σήμερα, πώς κρίνετε τη διαδικασία, έχει βελτιωθεί?
0: Το κόστος, κύριε Μπάστα,
1: παρακαλώ,
0: δεν είναι πάρα πολύ υψηλό. Είναι τριπλάσιο από αυτό που στήχιζε στο Δήμο.
1: Ναι.
0: Οι υπηρεσίες που έχουν δοθεί στον ιδιώτη στοιχίζανε στο Δήμο περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και εποχής Στασινόπουλου, το 24 και το 25, η αποκομιδή και κάποιες άλλες υπηρεσίες στοίχισαν περίπου 1,600 και χωρίς την ανακύκλωση, που είναι υποτυπώδες, αλλά αυτοί που είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες το 1,600 δόθηκαν για 4,800 το χρόνο επί 2 χρόνια, 9,600.
1: Ναι.
0: Για να πω και κάτι άλλο, με ένα πρόχειρο υπολογισμό είναι 14.500 ευρώ ημερησίως. Ο ιδιώτης έχει υπογράψει 13 Ιουλίου. Σήμερα είναι τέλος Ιουλίου, είναι 17 μέρες από την ημέρα της υπογραφής.
1: Ναι.
0: Και το μόνο που έχει κάνει αποκομιδή στο Δήμο Λαγανά και ίσως ξεκίνησε και ένα κομμάτι της πόλης, όταν λέω της δημοτικής κοινότητας της πόλης που είναι Αργάτσι και Βασιλικό.
1: Ναι.
0: Εμείς εξακολουθούμε όμως να πληρώνουμε τα 13,5 χιλιάρικα την ημέρα και βέβαια πληρώνουμε και τις υπηρεσίες που τους υπαλλήλους και τους ανθρώπους του Δήμου, που σε αυτό τουλάχιστον καλά κάνουμε και τους πληρώνουμε, αλλά θα έπρεπε να ασχολείται με κάτι άλλο το προσωπικό του Δήμου και ο ιδιώτης να μαζεύει τα σκουπίδια σε όλο το νησί. Καταλαβαίνουμε και ρωτήσαμε το Δήμαρχο, το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, πόσο χρόνο θα πάρει αυτή η μεταβατική περίοδο. Μας είπε μια εβδομάδα με 10 μέρες. Έχουν περάσει 17 μέρες. Ο κύριος Γιακουμέλος σε δηλώσεις του στέλνει. Κάποιος συνάδελφός σας, πιθανόν και εσείς, δεν
1: θυμάμαι. Είχε πει για 15 ημέρες.
0: Είχε πει για 15
1: περίπου,
0: ημέρες.
1: Περίπου, ναι.
0: Περίπου, ναι. Οι 15 λοιπόν μέρες περάσανε και οι υπόλοιπες, όλα τα ορεινά, όλες οι τουριστικές περιοχές, τη Λιβύη, Λυκοικές και τα λοιπά, ο Δήμος Αρτεμισίος έχουν μείνει εκτός του ιδιώτη. Εμείς όμως εξακολουθούμε και πληρώνουμε. Γιατί το λέει ρητά η σύμβαση.
1: Ναι.
0: Γιατί θα πληρώσουμε και πότε τελειώνει. Λοιπόν, αυτά είναι σοβαρές παρατυπίες. Είναι παρατυπίες που κανονικά κάποιοι πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή. Δεν διαχειρίζεται κανένας τα χρήματά του. Διαχειρίζεται τα χρήματα του ζακηθινού λαού. 13.500 ευρώ την ημέρα. Τι να πω.
1: Η τουριστική περίοδος, κύριε Τσουρουνάκη...
0: Συγγνώμη, να προσθέσω,
1: παρακαλώ,
0: και κάτι.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Να προσθέσω ότι ένα άλλο μεγάλο θέμα, τα ογκώδη. Η πόρτα είναι κλειστή. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο θέμα. Και αυτά είναι υποχρεώσεις του ιδιώτη. Πού είναι λοιπόν ο ιδιώτης να μαζεύει τα ογκώδη? Πού είναι ο ιδιώτης να διαχειρίζεται τα ογκώδη? Και δεν φταίει ο ιδιώτης, δεν τα βάζουμε τον ιδιώτη. Η ευθύνη είναι 100% του Δήμου. Η ευθύνη ανήκει στον Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή.
1: Ανήκει, εννοείται, υπό την έννοια ότι θα πρέπει να ελέγχει και να εποπτεύει τον ιδιώτη για να κάνει αυτά που προβλέπονται από τη σύμβαση.
0: Και πάσα 4.800.000 ετησίως.
1: Ναι, ναι, ναι, το είπατε. Ναι.
0: Έχει ξεκινήσει, δηλαδή θα περάσουν 2 μήνες όταν θα τελειώνει η καλοκαιρινή περίοδο για να μαζεύει τα σκουπίδια του χειμώνα με 4.800 που στοιχίζουν πάρα πολύ λίγα χρήματα. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου είναι, τι να το πω, δεν βρίσκω την κατάλληλη φράση, κατά τη γνώμη μου πρέπει να παρέμβει ο εισαγγελέας.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Τσουρουνάκη, επειδή εντάξει είμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, ποια είναι η εικόνα που λαμβάνετε από πολίτες, από επαγγελματίες για τη συνολική λειτουργία του Δήμου σε όλα τα επίπεδα? Δεν αναφέρουμε μόνο στην αποκομιδή. Για την επάρκεια νερού, για τη διαχείριση των λοιμάτων, για την πεζή καθαριότητα.
0: Η εικόνα του Δήμου είναι απελπιστική. Ανοίξατε ένα θέμα πολύ μεγάλο.
1: Το ξέρω, ναι.

0: Όσον αφορά την καθαριότητα, την πεζή καθαριότητα, υπάρχουν χωριά, πάρα πολλά χωριά στη Ζάκυνθο, χωρίς πεζή καθαριότητα, παρά όλες τις εκατοντάδες προσλήψεις που έχει κάνει ο Δήμος. Το γνωρίζετε αυτό, γι' αυτό και λέω δεν δουλεύουν. Να πω ένα παράδειγμα, ο Αλικανάς δεν έχει πεζή καθαριότητα, ενώ υπήρχε άνθρωπος ενδιαφερόμενος από το χωριό, όπως έχει ξαναδουλέψει και ήταν και πάρα πολύ καλός. Έχουμε γαλάζια σημαία στον Αλικανά, δεν έχουμε όμως καθαριότητα. Να πω ότι η γλίτσα στην πόλη είναι απαράδεκτη. Θεωρώ ότι δεν είχε ξανασυμβεί. Μυρίζει αμμονία και κάτουρα στο κέντρο της πόλης, γιατί δεν θέλω να λέω και τι να πω τώρα, ότι οι Ρωμά κατουράνε μπροστά από το Θελωνίο στα πεζοδρόμια και στους δρόμους τουαλέτ, και όχι μόνο οι Ρωμά και κάποιοι πολίτες, διότι δεν υπάρχει μια τουαλέτα. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει η Δημοτική Αρχή, λοιπόν, είναι πράγματα που συμβαίνουν σε τριτοκομικές χώρες. Είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Αφήνω τον επίλογο σε εσάς, κύριε Τσουρουνάκη, κλείνοντας, να προσθέσετε ό,τι θέλετε.
0: Να πω ότι το νησί καταραίει, ότι είμαστε σε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Η καθαριότητα είναι στο σημείο μηδέν. Πού είναι η χωροθέτηση των κάδων που έχει υποσχεθεί ο κύριος Γιακουμένος εδώ και 2 χρόνια. Πού είναι η ανακύκλωση που θα ξεκίναγε. Εγώ δεν λέω να είχαμε ανακύκλωση 30%, αλλά αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουμε μια ανακύκλωση της τάξης του 10%, σαν πλέον ειδικός που δηλώνει ο κύριος Γιακουμένος.
1: Ναι.
0: Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή και συγχρόνως τα οικονομικά του Δήμου πάνε από το κακό στο χειρότερο. Όλο και πληθαίνουν οι φωνές. Η αγωνία των υπαλλήλων του Δήμου είναι πολύ βαθιά ριζωμένη μέσα τους. Όλοι φοβούνται για πιθανό να μην μπορούν να πληρωθούν τον επόμενο μήνα. Το συζητάνε συχνά πυκνά. Όμως και οι υπάλληλοι δεν είναι εύκολο να βγουν και να πούνε κάποια πράγματα που ίσως θα έπρεπε κάποια στιγμή να τα πούνε, γιατί κινδυνεύει η δουλειά τους άμεσα.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσουρουνάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλή σας σήμερα. Καλή σας σήμερα.
0: Καλή.
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Γιώργο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και επικεφαλής βέβαια της παράταξης Δύναμη Ελπίδας.

Στην πορεία θα επιχειρήσουμε να λάβουμε και κάποιες απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή. Λοιπόν, οι πυρκαγιές δεν έχουν τελειωμώσει όλη τη χώρα. Τώρα έχουμε νέα φωτιά στην Αργολίδα, κοντά στις Μυκήνες. Έχουμε μπαράζ από μηνύματα του 112 για εκενώσεις οικισμών. Έκλεισε η παλαιά εθνική οδός Άργους Κορίνθου στο ύψος των Φιχτίων. Αργολίδας εννοώ. Η πικαριά στην Βιωτία που ξέσπασε το πρωί, τώρα πλέον οι φλόγες έχουν μπει και μέσα στο χωριό, το χωριό Ξηρονομή. Δίνονται μεγάλες μάχες εκεί για να περιοριστούν οι φλόγες και να προστατευτούν κατοικίες και άνθρωποι, περιουσίες κτλ.

Ακούτε Στίγμα, λίγο πριν το ρολόι μας δείξει 11:30. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, να κοιμάστε ονειρεμένα, να ξυπνάτε και να είστε πραγματικά ξεκούραστοι, να έχετε φρεσκάδα, ενέργεια, θα πρέπει πολύ απλά να αποκτήσετε τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom, γιατί είναι ειδικά σχεδιασμένα ακριβώς για αυτό το λόγο, για να ξεκουράζουν το σώμα. Η σειρά Σύλλη της Elite είναι πρώτη σε πωλήσεις διεθνώς. Αυτά τα μοναδικά ανατομικά στρώματα τα διαθέτει για τη Ζάκυνθο μόνο η εταιρεία Μπράτης στον μεγάλο κτησιακό χώρο στο Γαϊτάνι. Όπου εκεί βέβαια θα βρείτε και πάρα πολλά άλλα είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Behind a steel barrier, sequins and glitter. Five inch heels still knee deep in the litter. Each of them a bitter bullshitter, wrapped up. Τα λευκά είδη Γκίλα Ρος και Νεφ Νεφ στο κατάστημα Μπράτη στην πόλη. Φωσκόλου 19. Η Levante Ferries που είναι καθημερινά μαζί μας φροντίζει για τη δική μας άνεση, για τη δική μας εξυπηρέτηση. Για να μην αγωνόμαστε και κουραζόμαστε με το να αγοράσουμε ένα εισιτήριο για τα ταξίδια μας. Πολύ απλά μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του site levanteferries.com από εκεί να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, ηλεκτρονικά να αγοράσουμε το εισιτήριο, εύκολα και απλά, χωρίς καμιά καθυστέρηση και καμιά ταλαιπωρία.

Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που είναι και το τελευταίο που θα ακολουθήσει, θα είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε. Ακούτε πάντα Στίγμα. Πάντα μπορείτε να στέλνετε το δικό σας μήνυμα μέσω της σελίδας stigmafm.gr με τρεις διαφορετικούς τρόπους, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, είτε μέσω WhatsApp.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβή. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
5: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
6: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε. Ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί. Σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
9: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
12: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής.
0: Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
13: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: Συνεχίζουμε εδώ στον Στίγμα, 35 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι και της σημερινής μας εκπομπής. Γρηγόρης Μπάστας στο μικρόφωνο. Η αποκομιδή των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο από τον ιδιώτη έχει ήδη ξεκινήσει. Ο ανάδοχος έχει αναλάβει σταδιακά την αποκομιδή σε περιοχές του νησιού. Η Δημοτική Αρχή εκφράζει ικανοποίηση για τα πρώτα αποτελέσματα. Υποστηρίζει ότι ανοίγει ο δρόμος για μια πιο αποτελεσματική αποκομιδή, καλύτερη ανακύκλωση, καθαρότερη εικόνα του νησιού. Αλλά την ίδια ώρα η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα η Δύναμη Ελπίδας και ο επικεφαλής της ο κ. Τσουρουνάκης ασκεί έντονη κριτική. Αναφέρει ότι ο Δήμος εξακολουθεί να εκτελεί ο ίδιος μεγάλο μέρος του έργου, την ώρα που οι δημότες πληρώνουν βάσει της σύμβασης στον ιδιώτη 13.500 ευρώ την ημέρα, ότι το αποτέλεσμα δεν είναι το αναμενόμενο, ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο, τον οποίο βέβαια τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Γιακουμέλο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές. Καλή δύναμη, παιδιά. Είμαστε το καλοκαίρι και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πραγματικά φόρτο εργασίας.
0: Στην κορύφωση είμαστε.
1: Στην κορύφωση ακριβώς. Κινούμεθα σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη.
0: Να ρωτήσω λοιπόν για να πάρουμε μια σαφή εικόνα, κύριε Γιακουμέλο, με το τι συμβαίνει. Από ό,τι γνωρίζω, ο ανάδοχος ξεκίνησε από τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και τώρα προχωράμε τη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων.
1: Ναι.
0: Αλλά από την αντιπολίτευση λένε ότι την ίδια ώρα και ο Δήμος ουσιαστικά κάνει και ο ίδιος αποκομιδή σε αυτή την μεταβατική περίοδο, εν πάση περιπτώσει, μέχρι να πάρει το βηματισμό του ο ανάδοχος. Αλλά αυτή η μεταβατική περίοδος πότε θα τελειώσει για να αναλάβει τις υποχρεώσεις του αποκλειστικά και μόνο ο ιδιώτης?
1: Καταρχήν θα πρέπει να πω, αγαπητέ κύριε Μπάστα,
0: ναι,
1: ότι η αντιπολίτευση και η Δύναμη Ελπίδας προφανώς το μυαλό της έχει μόνο να κάνει στήρα αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι οφθαλμοφανή. Πριν ξεκινήσει καν η διαδικασία, δεν κάνει καλά τη δουλειά του ιδιώτης. Εμείς, κύριε Μπάστα, και απευθυνόμενος στο ζακυνθινό λαό, που πάντα πρέπει να λέω την αλήθεια και την πραγματικότητα, και ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια μου.
0: Το ξέρω.
1: Είπαμε ξεκάθαρα την αλήθεια από την αρχή, ότι η διαδικασία ανάληψης των καθηκόντων της συγκεκριμένης εταιρείας, συνεννοηθήκαμε προκειμένου να γίνει σωστά και να μην δημιουργήσουμε προβλήματα στη ζακυνθινή κοινωνία εν ώψη αυτής του κέντρου της τουριστικής σεζόν,
0: ναι,
1: να ξεκινήσουμε ανά εβδομάδα σε κάθε δημοτική ενότητα. Έτσι δεν είναι? Και εσείς αυτό δεν ξέρετε?
0: Εγώ ξέρω ότι ξεκίνησε από τη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, το γνώριζα αυτό, δεν ξέρω,
1: ναι,
0: ομολογώ.
1: Και είχαμε πει, το είχαμε ανακοινώσει, ναι, ότι ανά εβδομάδα θα παίρνει και μία δημοτική ενότητα.
0: Δηλαδή μετά από ναι, παρακαλώ, παρακαλώ, συνεχίστε.
1: Με την τακτική λοιπόν αυτή, μετά από μία εβδομάδα και δύο-τρεις μέρες, γιατί μόνο αυτή είναι η διαφοροποίηση.
0: Μετά από 10 μέρες δηλαδή περίπου.
1: Πήρε την Δημοτική Ενότητα, την μεγάλη, την τεράστια Δημοτική Ενότητα του Δήμου, πρώην Δήμου Ζακυνθίων.
0: Ναι, που περιλαμβάνει την πόλη, το βασιλικό, το Αργάσι.
1: Όλες αυτές τις περιοχές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ κύριε Μπάστα, επειδή κινούμε πραγματικά και γυρίζω σε όλη τη Ζάκυνθο σχεδόν κάθε μέρα,
0: ναι,
1: και αν όχι ολόκληρη τη μισή, διακρίνω ότι όλο αυτό το εγχείρημα πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ πετυχημένο, δίνει η εταιρεία πολύ μεγάλη μάχη και εμείς από την δυνατότητα που έχουμε, πέραν από την υποχρέωση να μαζέψουμε την ανακύκλωσή μας, γιατί αυτή είναι η υποχρέωσή μας,
0: ναι,
1: είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώνουμε και τον ιδιώτη που υπήρχε μια παράληψη, προκειμένου να την καλύψει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τον βοηθάμε, γιατί πρέπει να τον βοηθήσουμε.
0: Ναι, αυτό, πρέπει να τον βοηθήσουμε.
1: Αυτό δεν δηλώνει ότι μαζεύουμε τα σκουπίδια εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ λοιπόν που το βλέπω κάθε μέρα, που είμαι και παρατηρώ και παρακολουθώ, δεν το βλέπω ότι μαζεύουμε εμείς τα σκουπίδια.
0: Ωραία. Άρα,
1: τα σκουπίδια
0: λοιπόν,
1: τα μαζεύει ο ιδιώτης.
0: Ωραία. Άρα,
1: πού
0: λοιπόν,
1: το βλέπει δηλαδή η δύναμη ελπίδας ότι εμείς μαζεύουμε τα σκουπίδια? Τα μαζεύουμε, ναι, από τις άλλες δημοτικές ενότητες που δεν τα έχει πάρει ακόμη.
0: Ναι, έχει γίνει
1: και
0: δηλαδή.
1: Κύριε Μπάστα, επειδή απευθυνόμαστε στο λαό και μας ακούει,
0: ναι,
1: ο ιδιώτης θα πληρωθεί ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Και κύριε Μπάστα, το λέω με πλήρη ευθύτητα, δεν θα πάρει ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τις υπηρεσίες που προσέφερε στον μήνα Ιούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, και εγώ και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή στο σύνολό της.
0: Και στους μετέπειτα μήνες.
1: Δεν θα κατηγορηθούμε για τίποτα εμείς, ναι, κύριε Μπάστα.
0: Και
1: δεν
0: στους...
1: θα κατηγορηθούμε για τίποτα.
0: Και στους μήνες που θα ακολουθήσουν. Ό,τι τέλος πάντων κάνει ο ιδιώτης, όποια εργασία κάνει, ανάλογα θα πληρωθεί. Αυτό λέτε.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Εδώ είμαστε.
0: Ωραία.
1: Για να νοικοκυρέψουμε την κατάσταση.
0: Ωραία.
1: Για να φέρουμε καλύτερες μέρες στην καθαριότητα.
0: Πολύ ωραία.
1: Όχι για να χρεώσουμε το Δήμο, ούτε για να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Ωραία. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Τώρα είναι στη Δημοτική Ενότητα Ζακυνθίων ο ιδιώτης. Παράλληλα, ο Δήμος έχει αναλάβει ο ίδιος, από ό,τι καταλάβω, από ό,τι μου είπατε, την αποκομιδή στις Δημοτικές Ενότητες που δεν έχει πάει ο ιδιώτης.
1: Ακριβώς.
0: Καλά κατάλαβα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Τώρα, αυτή, ωραία, πότε λοιπόν θα λήξει αυτή,
1: την επόμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: πάρει και άλλη Δημοτική Ενότητα.
0: Ωραία.
1: Την μεθεπόμενη εβδομάδα θα πάρει και άλλη Δημοτική Ενότητα.
0: Ωραία.
1: Έχουν μείνει μόνο τρεις.
0: Ναι, ναι, Αρτεμισίων πρώην εννοώ, Αρτεμισίων, Λατίων,
1: και Αλικών και Αρκαδίων. Τέσσερις.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πότε λοιπόν ο ιδιώτης θα αναλάβει μόνος του όλες τις δημοτικές ενότητες, ή δεν προβλέπετε αυτό?
1: Προβλέπετε.
0: Αυτό λέω. Πότε λέω, πότε?
1: Ότι σε κάθε εβδομάδα που περνάει, δηλαδή την επόμενη εβδομάδα, θα πάρει μία δημοτική ενότητα επιπλέον.
0: Ναι,
1: τη μεθεπόμενη.
0: Α, επιπλέον, τώρα το είπα. Εντάξει,
1: επιπλέον.
0: Για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Γιακουμένη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί και άμα είναι να πηγαίνει στη Δημοτική Ενότητα Αρτεμισίων ότι καθαρίζει, και εσείς να πηγαίνετε στη Δημοτική Ενότητα Λαγανά, και μετά να πηγαίνει, παράδειγμα θέτω, έτσι, δεν εννοώ ότι αυτό θα συμβεί.
1: Όχι.
0: Αυτό, για να το ξεκαθαρίσουμε δηλαδή.
1: Απόλυτα ξεκάθαρη, κύριε Μπάστα, απόλυτα και απολυτότατα. Δεν υπάρχει κανένα ψεγάδι και τίποτα κάτω από το τραπέζι. Είναι όλα πάνω.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, έχετε θέσει τον πήχη εσείς ο ίδιος πολύ ψηλά. Γιατί έχετε πει ότι θέλετε η Ζάκυνθος να γίνει το καθαρότερο νησί του Ιωνίου. Το έχετε πει.
1: Βέβαια το έχω πει.
0: Ωραία. Καταλαβαίνετε και λοιπόν ότι ο πήχης είναι ψηλά.
1: Και επειδή είμαι επιχειρηματίας,
0: ναι, ναι,
1: πάντα βάζω τον πήχη πιο ψηλά, φέρνοντας την δυνατότητα της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και λίγο παρακάτω τη δυνατότητα του κράτους, είτε είναι Δήμος, είτε είναι Περιφέρεια, είτε είναι, πώς το λένε, κεντρική κυβέρνηση, υπάρχουν δυσκολίες και δυσκαμψίες στις υπηρεσίες οι δικές μας. Mm-hmm. Ενώ στον ιδιώτη είναι διαφορετικά. Γι' αυτό εγώ βάζω το πήχη ψηλά,
0: mm-hmm,
1: γιατί θεωρώ ότι σαν ιδιώτης μπορεί να γίνει πολύ πιο γρήγορα η δουλειά και πολύ πιο σωστά.
0: Έχετε
1: γι' αυτό βάζω τον πήχη ψηλά. Είναι η νοοτροπία τέτοια.
0: Ναι, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Έχετε αναφέρει ότι η σύμβαση προβλέπει εκεί που ο ιδιώτης θα κάνει την αποκομιδή να πραγματοποιείται και πλήση κάδων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και καθαρισμός, ναι, των σημείων όπου βρίσκονται. Αυτό...
1: Καθαρισμός των σημείων, ακριβώς.
0: Ωραία. Αυτό έχει γίνει στις περιοχές που έχει περάσει ο ιδιώτης?
1: Όχι. Όχι.
0: Γιατί?
1: Διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε αυτή τη διαδικασία, θα γίνει σιγά σιγά και δεν θα πληρωθεί γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Όχι, ρωτώ ποιο είναι το πρόβλημα και δεν μπορεί να γίνει. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Απλά ότι δεν, είπαμε, υπάρχουν κάποια πράγματα επειδή έγινε μέσα στη full season.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να καταλάβουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Ίσως να περίμενε ο ιδιώτης ότι θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, που θα είναι πολύ πιο βατά τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Έγιναν τώρα. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες, καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι δύσκολο να βρεις προσωπικό. Είναι δύσκολο να επουλώσεις όλο αυτό το εγχείρημα το μεγάλο. Εδώ εμείς παιδευόμαστε 40 χρόνια, κύριε Μπάστα, για να, για να καταφέρουμε να λειτουργήσει ο φορέας και, και δεν τα είχε καταφέρει.
0: Ξέρετε, εγώ σας ρωτώ, διότι εντάξει, το πόσα χρήματα θα πάρει ο ιδιώτης βάσει των εργασιών που θα κάνει, το είπατε και το ξεκαθαρίσατε. Αλλά από εκεί και πέρα οι πολίτες λένε, πλύνετε τους κάδους, βρωμάνε, μυρίζουν. Είναι μια κατάσταση δυσοσμία, τα ξέρετε τώρα, κύριε Ακουμέλο, δεν χρειάζεται να
1: τα ξέρω,
0: δηλαδή.
1: Τα ξέρω και πάρα πολύ καλά και, γι' αυτό εμείς προσπαθούμε από τη δική μας την πλευρά σαν Δήμος που έχουμε τέλος πάντων τη δυνατότητα, ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Μάλιστα. Μέχρι να προκύψει το σύνολο των υπηρεσιών που έχει αναλάβει ο ιδιώτης και να πληρωθεί για το σύνολο των υπηρεσιών για αυτές που παρέχει.
0: Και
1: αυτό θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα.
0: Η ενημέρωση των πολιτών τώρα, γιατί έχετε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανακύκλωση, έτσι, είναι γνωστό. Η ενημέρωση των πολιτών πότε θα ξεκινήσει, πότε, ποιες αλλαγές θα πρέπει να θα γίνουν για να γνωρίζουν, έτσι, και οι πολίτες το πώς θα χειρίζονται, θα κάνουν μάλλον σωστή χρήση των μπλεκάδων.
1: Είπαμε, χθες είχαμε μια ευρεία σύσκεψη που το ξέρετε κι εσείς για τα συγκεκριμένα θέματα. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανάθεσης του νέου φυλαδίου, ούτως ώστε θα έχουμε και το εργαλείο μαζί μας για να μπορούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο σωστά και να μην πηγαίνουμε με ξερά τα χέρια να κάνουμε μια ενημέρωση. Είτε τέλος πάντων, αν βγάλουμε ένα δελτίο τύπου, πιστεύω ότι αυτή την ώρα που έχει ο κόσμος τη δουλειά του, ποσός θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό, για να ενημερωθεί πλήρως. Γιατί εμείς στοχεύουμε στην ξεκάθαρη ενημέρωση πόρτα-πόρτα στον πολίτη και στον κάτοικο, στον επιχειρηματία και στο προσωπικό της κάθε επιχείρησης, γιατί κυρίως τη δουλειά την κάνουν οι εργαζόμενοι. Άρα λοιπόν θα πρέπει. Για να πάρει σάρκα και οστά αυτή η προσπάθεια, πρέπει όλοι ανεξαιρέτως να ενημερωθούν. Θα μας πάρει χρόνο. Το καταλαβαίνετε και εσείς, δεν είναι τόσο απλό. Εμείς θα ζητήσουμε και τη βοήθεια και των παραγωγικών φορέων και των προέδρων των κοινοτήτων και των ευαίσθητων πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων. Οδεύουμε προς τα εκεί. Όμως είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, το μήνα Αύγουστο αύριο και καλό μήνα να έχουμε.
0: Και άλλο μήνα να έχουμε, ναι.
1: Είναι full σεζόν. Παρ' όλα αυτά βλέπετε ότι τρέχουμε στους δρόμους και προσπαθούμε σε αυτή τη δύσκολη πραγματικά χρονική συγκυρία να χωροθετήσουμε κάδους.
0: Αυτό θα ρώταγα τώρα. Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με τη χωροθέτηση των κάδων στην πόλη ποια είναι? Γιατί σίγουρα υπάρχουν προβλήματα.
1: Τα μεγαλύτερα προβλήματα, το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως είναι ότι όλες οι θέσεις είναι κατηλημένες, παρότι ενημερώνουμε, βάζουμε κορδέλες, βάζουμε πράγματα, βάζουμε κολονάκια. Όλες οι θέσεις μας την επόμενη μέρα είναι κατηλημένες και ο εργολάβος γυρίζει γύρω-γύρω με το αυτοκίνητό του προκειμένου να μπορεί να σταθεί για να κάνει τη δουλειά του. Το ένα είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα εγώ και η επόπτης που είναι μαζί μου παίρνουμε τηλέφωνο είτε την τροχία είτε τη δημοτική αστυνομία προκειμένου να φύγουν τα αυτοκίνητα εκεί για να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι αυτό μέσα στον ήλιο. Το δεύτερο που αντιμετωπίζουμε είναι ότι με βάση αυτό που έχει συμβεί στη Ζάκυνθο, κανένας πολίτης δεν θέλει πολύ κοντά ή δίπλα σπίτι του τον κάδο.
0: Ναι. Καλά, εντάξει,
1: αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα.
0: Είναι γνωστό και αναμενόμενο.
1: Προσπαθούμε να χωροθετήσουμε και να μην δημιουργήσουμε όσο γίνεται να πάμε σε χώρους που τέλος πάντων είναι κλειστά τα σπίτια ή υπάρχει πάρκιν ή υπάρχει περιβάλλοντας χώρος που τέτοιος που δεν ενοχλεί. Είμαστε υποχρεωμένοι όμως να χωροθετήσουμε και να παλέψουμε για να πετύχουμε. Γιατί το βασικό είναι να πετύχει η προσπάθειά μας, ούτως ώστε θα ανασάνει και ο πολίτης και θα αρχίσει σιγά σιγά να μας εμπιστεύεται.
0: Πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κύριε Γιακουμέλο?
1: Θεωρώ ότι στον επόμενο μήνα θα έχει ολοκληρωθεί στην πόλη. Δηλαδή θα μας πάει όλο τον Αύγουστο αλλά είμαστε πολύ κοντά να ξεκινήσει η ολοκληρωτική χωροθέτηση πίσω από το θέατρο, mm-hmm. που είναι πάρα πολύ σημαντικό,
0: ναι.
1: και στην Κάλβο, που και εκεί επίσης είναι πολύ σημαντικό. Και ήδη θα προχωρήσουμε μετά από εκεί και πέρα, έχουμε προχωρήσει στην Κολυβά, η οποία ακολουθεί την Τερτσέτη,
0: ναι, ναι.
1: Για να απεγκλωβίσουμε λίγο το σημείο εκεί που πραγματικά εκείνη που έκανα και την ανάρτησή μου με τα ογκώδη χθες το απόγευμα, στο 24 ώρες, που εκεί είναι μια πολύ κάκιστη κατάσταση και αυτή θα θέλαμε να την τελειώσουμε.
0: Πληροφορούμε και για βανδαλισμούς κάδων και κλοπές κάδων και τέτοια.
1: Ναι, έχω κάνει 2 μηνύσεις, κύριε Μπάστα.
0: Να.
1: Μέχρι στιγμής έχω προβεί σε 2 μηνύσεις.
0: Mm-hmm.
1: Και προχθές είχαμε και ένα περιστατικό σε στυλ αυτοφόρου, τέλος πάντων, γιατί κάποιος πήγαινε και βανδάλιζε η θέση του κάδου, έβγαζε τα σίδερα και τα εξαφάνιζε κιόλας.
0: Μάλιστα. Άρα έχετε κάνει 2 μηνυτήρες αναφορές σε συγκεκριμένα πρόσωπα ή...
1: Όχι, κατά γνώστον.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι προσωπικά δεν ζητάω τίποτα από κανέναν. Ούτε κάτι να πάρω από αυτή τη διαδικασία. Θέλω να δώσω στην πατρίδα μου, θέλω να δώσω στην πόλη μας, θέλω να δώσω στην Ζάκυνθο, που πραγματικά την αγαπώ γιατί μου έχει προσφέρει και εμένα, ή γιατί εδώ ζω και ζουν και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου, και θέλω μια καλύτερη κοινωνία για αυτή την κοινωνία που έρχεται. Και γι' αυτό θα δώσω τη μάχη μου χωρίς να ζητάω απολύτως τίποτα από κανέναν. Το μόνο που του ζητάω είναι σεβασμός. Και εκείνο που έχω να πω επιπροσθέτως είναι ότι τους πάντες τους σέβομαι, ακόμα και εκείνους που έχουν παράλογες σκέψεις, θέλω να το κουβεντιάζω μαζί τους, μήπως κάνω εγώ λάθος και τους αδικήσω.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, απόλυτα ξεκάθαρα, είμαστε δημοτική αρχή, θέλουμε το καλό του Δήμου Ζακύνθου, το καλό των δημοτών, την ανάπτυξη του τόπου μας, να ξεφύγουμε από αυτό το τέλμα, και είμαστε υποχρεωμένοι, εγώ προσωπικά, κύριε Μπάστα, το κάνω, να σπάσουμε αυγά. Δεν μπορώ να κάνω σημειωτών και δεν θέλω. Αυτή την ιδιότητα που έχω αυτή τη στιγμή, που μου την έδωσε ο λαός και ο δήμαρχος μου εμπιστεύτηκε την αντιδημαρχία της καθαριότητας, θέλω να βάλω όσα πετραδάκια μπορώ.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιακουμέλο.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σήμερα.
1: Καλό μήνα. Καλή συνέχεια στο καλοκαίρι μας. Να είμαστε καλά και εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
0: Βεβαίως. Καλή σήμερα, καλό μήνα. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον κύριο Νίκο Γιακουμέλο.

Και σιγά σιγά φτάνουμε και στο κλείσιμο και της σημερινής εκπομπής, που ήταν η τελευταία του Ιουλίου και της εβδομάδος, εννοείται. Που σημαίνει, να σας πω από τώρα, καλό μήνα, έτσι για αύριο. Θα τα πούμε βέβαια να είμαστε καλά όλη τη Δευτέρα, εκεί το πρωί στις 10 στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Κοντά μας μέχρι τώρα ήταν η εταιρεία Μπράτης, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση σε άκρως ικανοποιητικές τιμές και καθημερινά μεγάλες προσφορές. Και βεβαίως η Levante Ferries, με τα 6 δρομολόγια που εκτελεί από και προς τη Ζάκυνθο. Τα έκτακτα δρομολόγια όποτε προγραμματίζονται αναρτώνται και αυτά, οι ώρες δηλαδή, στο site levanteferries.com. Από εκεί μπορείτε, επαναλαμβάνω, να αγοράζετε γρήγορα και απλά το εισιτήριό σας. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Βάστας. Να έχετε ένα υπόλοιπο Παρασκευής και ένα Σαββατοκύριακο που έρχεται όσο καλύτερο το θέλετε και το φαντάζεστε. Να μας μπει καλά ο μήνας, ο Αύγουστος. Να προσέχετε. Και θα είμαστε πάλι εδώ την Δευτέρα. Καλή συνέχεια.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλφο.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε personal training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Στίγμα. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά.
0: χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι. Στίγμα 97,6. Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Πολύ άσχημα μας αποχαιρετά ο Ιούλιος. Πάνω που λέγαμε ότι γλιτώσαμε τα Ιουλιανά φέτος, έχουμε 3 νεκρούς πυροσβέστες, έχουμε κροκοδίλια δάκρυα. Η Μάρθα Κλάψα επανήλθε. Όταν κατάβρεχες τους εποχιακούς πυροσβέστες, όταν τους κυνηγούσες, όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο αγαπημένος σου υπουργός, τους έλεγε κομμουνιστές, ήταν καλά. Οι νεκροί εποχιακοί πυροσβέστες και οι πυροσβέστες γενικώς είναι ήρωες, οι νεκροί. Οι άλλοι είναι εναντίον της κυβέρνησής σου. Οκ, okay, το καταλάβαμε. Δραματική η κατάσταση στην Κρήτη, δραματική στην Εύβοια. Δραματική στη Βιωτία. Όπου και να κοιτάξεις, ένα δράμα. Βεβαίως, εντάξει, ο κ. Μητσοτάκης ήταν πάρα πολύ συγκινημένος. Αφού θα του κάνουν μήνυση και οι κροκόδηλοι, ότι τα δικά του δάκρυα ήταν καλύτερα από τα κροκοδίλια.

Βεβαίως, μάλλον δεν τον έχουν ενημερώσει ότι επί πρωθυπουργίας του, δηλαδή από τα 19 έως το 25, μόνο στην Αττική οι πυρκαγιές είναι πάνω από 700.000 στρέμματα. Σε Γαλλία και Ισπανία μαζί δηλαδή είναι 1,5 εκατομμύριο στρέμματα αυτό το καλοκαίρι. Στην τριετία 21-23 κάηκαν 3,2 εκατομμύρια στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, αλλά δεν είχαμε νεκρούς σαν το μάτι. Και βέβαια η καλή μας κυβέρνηση είχε βγάλει προκήρυξη για αναδασώσεις 57.000 στρεμμάτων, ενώ είχαν καεί 3,2. Έδωσε μόνο 55 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για την αναδάσωση. Δεν ξέρουμε καν αν έχει γίνει βέβαια. Αλλά κάποια στιγμή όταν δεν θα έχετε τι να κάνετε, ψάξτε να βρείτε πού δόθηκε πράσινο φως για ανεμογεννήτρια. Έτσι, για να περάσει η ώρα σας. Γιατί τίποτα δεν καίγεται τυχαία. Έχετε δει την ταινία Παραγγελιά που φώναζε ο Αντωνίου που υποδίεται τον Γκοντζή Παραγγελιά.

Πότε ήταν, πριν μία εβδομάδα περίπου, που ακούγαμε και βλέπαμε καταγγελίες στην Πάρο για μικονοποίηση, για τεράστια ξενοδοχειακά συγκροτήματα σε ένα νησί που δεν έχει νερό, που κάει, και ευτυχώς και έτσι μπορούν να χτιστούν άνετα ό,τι θέλουν. Για τα μάτια του κόσμου έχουν συλλάβει και το Δήμαρχο, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, να πάει να κάνει παρέα με τον Λαβραμόπουλο. Και με το Τσίπρα ενδεχομένως. Ναι, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και εκεί στην Κρήτη, στην περιοχή που καίγεται. Είναι έτοιμο ένα τεράστιο, τεράστιο όμως τουριστικό χωριό με υπερπολιτελείς βίλες, με πεντάστερα, εξάστερα, εφτάστερα ξενοδοχεία. Όλα έτοιμα είναι, κανονισμένα, αδειοδοτημένα. Στην Πάρο δεν είναι έτοιμο, απλώς για κάποιο λόγο δεν λειτουργήσε φέτος. Αλλά είναι χαζί, μωρέ, δεν βλέπουν το παράδειγμα. Πάλι και χτίζουν ξενοδοχεία μακριά από τη θάλασσα. Μέσα στη θάλασσα, δεν βλέπετε στις άκρες. Γιατί άμα χτίσετε ένα ξενοδοχείο μέσα στη θάλασσα, αν μη τι άλλο, δεν πρόκειται να πιάσει φωτιά. Καίγονται μόνο οι κάτοικοι του νησιού. Τα κέρδη δεν καίγονται. Βρε, ανοίξτε τα μάτια σας. Πάρετε παράδειγμα από τη Ζάκυνθο. Είναι μπροστά η Ζάκυνθο, γι' αυτό είναι

για ενοικιάσεις εναέριων πυροσβεστικών μέσων. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν τα αγοράζει και τα νοικιάζει. Γιατί είναι κάτι διαδρομές περίεργες εκεί πέρα, ξέρετε, και που αυτό, οπότε τα νοικιάζουμε, την αγοράζουμε τώρα και που να τα φυλάμε. Εδώ δεν έχουμε να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας, τα έχουμε να παρκάρουμε εναέρια πυροσβεστικά μέσα, να ξέρουμε γιατί λέμε δηλαδή. Έτσι λοιπόν άνετα μπορούμε να δίνουμε 70 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να νοικιάζουμε, αλλά όχι για να αγοράζουμε.

και 10 ελικόπτερα Super Puma που τα κάνανε σούπα. Και ενώ υπάρχει πρόταση για συντήρηση με κόστος 120 εκατομμύρια ευρώ, 70 εκατομμύρια ευρώ δίνουμε το χρόνο για να νοικιάσουμε, 120 εκατομμύρια ευρώ για να αναβαθμίσουμε τα 10 δικά μας ελικόπτερα Super Puma. Έλα μωρέ τώρα, τα δικά μας ideas τώρα, ενώ είναι φίλοι μας αυτοί που μας τα νοικιάζουν. Και όσο να είναι, πόσο να είναι, αλήθεια.

Ζωέλ, ένας πολίτης υποκλίνεται στο πυροσβεστικό σώμα. Ευτυχώς που έχουμε και τους πυροσβέστες. Θα μπορούσαμε βεβαίως να έχουμε περισσότερους, αλλά ξέρετε τι είναι τώρα. Θέλουμε 15 αστυνομικούς να φυλάνε τον Αυγενάκη, 35 να φυλάνε τον Αβραμόπουλο, 200 να φυλάνε την Τώρα, μην της παίρνει το lifting. Ξέρετε πως είναι αυτά.

Το 23 είχαν βγει οι πρώτες προκηρύξεις ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα Γης. Ο στόχος ήταν μέχρι το τέλος του Μαρτίου του 24 να έχουν προκηρυχθεί οι διαγωνισμοί για όλο το πρόγραμμα, ξέρετε, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη, πυροσβεστικά οχήματα, κάψουλες απομόνωσης και μεταφοράς ασθενών. Αυτά είναι μερικά από όσα περιλαμβάνονται στο σχέδιο. Ελικόπτερα, 470 πυροσβεστικά οχήματα, 7 αεροσκάφη Καναντέρ, 25 αμφίβια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Ανακοινώθηκε λοιπόν ότι το συντομότερο δυνατό θα μπουν στη φαρέτρα του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Εντάξει, δεν έχουν και το τόξο του Οδυσσέα. Τι κέραν αυτά τα χρήματα? Αυτά τα χρήματα άρχισαν να μοιράζονται μόνο για συμβούλους αλίμονο και ασαφείς δράσεις. Η πυροπροστασία κάποια στιγμή στο μέλλον. Το μέλλον δεν το ξέρουν. Στο κάτω-κάτω ο Πρωθυπουργός δεν είναι ούτε η Λίτσα Πατέρα ούτε ο Λεφάκης για να μπορεί να προβλέψει το μέλλον. Οπότε ξέρετε πως είναι αυτά.

Και ποιοι είναι αυτοί οι σύμβουλοι που άρχισαν να παίρνουν τα λεφτά? 74.400 ευρώ υποστήριξη του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την προετοιμασία πράξεων. Έλα ρε παιδί μου, τι διάλο, Βιάγκρα τους δίνανε για να προχωρήσουν στην πράξη? 200.600 ευρώ ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας επιτελικής δομής Υπουργείου. Τα Υπουργεία μου. 300.000 ευρώ λειτουργικά έξοδα της υποδιεύθυνσης προγράμματος πολιτική προστασία. Ναι. 1,8 εκατομμύρια για παροχή υπηρεσιών σύμβουλη υποστήριξης μελέτης εμπειρογνωμοσύνης. Και λίγα είναι, παιδιά, με συγχωρίζει. 1,6 εκατομμύρια για δράσεις επικοινωνίας και προβολής για το πρόγραμμα πολιτική προστασία. Έργο ύψους 1,9 εκατομμυρίων για επικοινωνία και δημοσιότητα για δράση του Υπουργείου. Για τη διαφήμιση δηλαδή. 26,8 εκατομμύρια για βελτίωση της ικανότητας του πληθυσμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών μέσω δράσεων ευαισθητοποίησης. Δηλαδή αυτό το 112 που βαράει. Στα ΜΜΕ πήγανε, όχι όλα, σε εκείνα που πρέπει να πάνε. Τελικά αυτό το έργο ματαιώθηκε, γιατί είχαμε δικαστικές προσφυγές εταιριών. Οι εταιρείες δηλαδή το ματαίωσαν. Γιατί πήρε, ας πούμε, τόσο το Μέγα και δεν πήρε άλλα τόσα ο Αντένα. Ξέρετε πώς είναι αυτά. Έτσι θα ξαναγίνει ο διαγωνισμός. Οπότε στον αέρα τα 26,8 εκατομμύρια. Να μη σας πω και πάσουν τα νεύρα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωβισμό του κύβου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950 22644 και 6974 43 62 60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
8: 26950 25 798. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
10: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
2: Στίγμα 97,6, Άγγελος Πυριώχος στο μικρόφωνο. Την Κυριακή θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε μια πολύ σπουδαία παράσταση από μια τραγωδία που τη μαθαίνουμε κυριολεκτικώς από παιδιά από το σχολείο, μια τραγωδία με μια ηρωίδα που είναι ορόσημο για πολλά πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Η Αντιγόνη του Σοφοκλή θα είναι την Κυριακή στη Ζάκυνθο. Ο Μελέτης Ηλίας είναι στην άλλη άκρη της γραμμής να μιλήσουμε για την παράσταση. Καλό μεσημέρι.
11: Γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
2: Θα μιλάμε στο πληθυντικό, στον ελληνικό.
11: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο, ωραία. Είναι μεγάλη χαρά μας που θα δούμε αυτή την παράσταση. Είναι πραγματικά η πρώτη σπουδαία παράσταση που έρχεται φέτος το καλοκαίρι στο νησί. Μέχρι τώρα δεν είχαμε τη χαρά να απολαύσουμε πολλά θεατρικά. Και είναι μεγάλη χαρά και είναι και μεγάλη αναμονή από ό,τι βλέπω. Δηλαδή πολλοί ρωτάνε στο νησί.
11: Είναι για μας μεγάλη χαρά επίσης, γιατί φέτος που είναι το δεύτερο καλοκαίρι που κάνουμε περιοδεία, πηγαίνουμε και σε κάποιους προορισμούς που θεωρούνται λίγο πιο δύσκολοι για μετακίνηση. Το ξέρεις πολύ καλά ότι τα νησιά, παρόλο που είναι πολύ όμορφα και με πολύ τουρισμό και είναι τέλεια για διακοπές, όταν πρόκειται για περιοδεία, το να μεταφερθούν τα σκηνικά, να μεταφερθούν οι τεχνικοί και οι ηθοποιοί, είναι λίγο κοστοβόρα διαδικασία.
2: Να βρείτε πού θα κοιμηθείτε.
11: Να βρούμε πού θα κοιμηθούμε καλοκαιριάτικα, πολύ σωστό. Αν και εγώ έχω τις άκρες μου, γιατί η κόρη μου έχει την κολλητή της εκεί, οπότε ωραία, κάπου θα βολευτώ.
2: Και εγώ έχω βολεύσει κάποιον από το θείο, εντάξει.
11: Αλλά είμαστε πολύ χαρούμενοι. Τώρα, σήμερα το πρωί γυρίσαμε από Μυτιλίνη, όπου παίξαμε χθες το βράδυ στο κάστρο, σε ένα κατάμεστο κάστρο, και είναι πραγματικά η αγάπη του κόσμου, ειδικά για αυτό το έργο. Και λέω έργο γιατί η παράσταση, ό,τι και να είναι, όταν ακούς το λόγο του Σοφοκλή, είσαι κερδισμένος, ό,τι και να δεις.
2: Έτσι.
11: Όποια σκηνοθεσία, όποια υποκριτική γραμμή, είναι τόσο σπουδαίο αυτό το έργο που τα υπερβαίνει όλα. Και εμείς που το υπηρετούμε, όσο πιο πιστά μπορούμε και με αλήθεια και θάρρος και τόλμη, μόνο κερδισμένοι βγαίνουμε, παράσταση την παράσταση.
2: Η αλήθεια είναι ότι με την Αντιγόνη όλοι έχουμε μία σχέση, γιατί από το σχολείο μαθαίναμε Αντιγόνη.
11: Έτσι.
2: Και στα αρχαία ελληνικά, και εγώ είχα τη χαρά να έχω και φιλόλογους που μας εξηγούσαν διάφορα πράγματα που λογικά δεν θα έπρεπε να μας τα εξηγούν, να μας τα εξηγούσαν, γιατί η Αντιγόνη έχει πολλαπλές αναγνώσεις. Δεν είναι μόνο μία φορά, είναι ίσως το πιο δημοκρατικό έργο που έχει γραφτεί ποτέ.
11: Και δημοκρατικό και παράλληλα και επαναστατικό και είναι και ένας ύμνος...
2: Είπα δημοκρατικό βάζοντας όλα αυτά μέσα. Ναι,
11: ναι, ένας ύμνος στη νέα γενιά που χρειάζεται τέτοιου είδους έργα να τα ακούει, να τα διαβάζει, να τα μελετάει, να τα διδάσκεται στο σχολείο, γιατί ουσιαστικά υμνεί την φρεσκάδα, το μυαλό, την νεότητα απέναντι σε ένα κατεστημένο το οποίο είναι λίγο με παροπίδες, λίγο σκουριασμένο, όπως είναι όλες οι μορφές εξουσίας που μας κυβερνούν όλα αυτά τα χρόνια.
2: Μα δεν είναι τυχαίο ότι στην Αμερική πριν 3 ή 4 χρόνια απαγόρεψαν να διδάσκεται η Αντιγόνη στα πανεπιστήμια.
11: Είναι φοβερό.
2: Είναι τυχαίο? Όχι.
11: Όχι.
2: Γιατί είναι τόσο αιχμηρός ο λόγος και τόσο κόντρα στο πολιτικό κατεστημένο και το κοινωνικό,
11: ναι,
2: που γκρεμίζει τύχη. Και είναι αυτά τα τύχη που δεν θέλουν να γκρεμιστούν οι γνωστοί. Και έτσι απαγορεύτηκε στην Αμερική.
11: Ένα κέρδος με τη συγκεκριμένη παράσταση, λόγω της δημοφιλίας από την σειρά το Σόισου που συμμετέχω τα τελευταία χρόνια εκτός των άλλων, είναι ότι βλέπω πολλά νέα παιδιά να έρχονται στο θέατρο με αφορμή το ότι θα δούνε έναν τηλεοπτικό ήρωα αγαπητό. Τον βλέπουν τώρα σε έναν ρόλο αντί-ήρωα, στο ρόλο του Κρέοντα που υποδίωμαι, αλλά που ακούν αυτό το κείμενο που σε λίγα χρόνια θα το διδαχτούν, γιατί έρχονται ακόμα και παιδιά δημοτικού, παιδιά γυμνασίου. Νομίζω ότι είναι κέρδος και μεγάλο όφελος να ακούν αυτό το κείμενο και να τους μένει ακόμα και μια φράση, ακόμα και ένας ήχος. Είναι σπουδαίο όφελος για τα αυτιά των μικρών μας θεατών. Γιατί κακά τα ψέματα, το θέατρο τόσα χρόνια, το ξέρεις πολύ καλά, συντηρείται κυρίως από μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους.
2: Ναι.
11: Το νεανικό κοινό λείπει από το θέατρο και δεν μιλάω για τις παιδικές παραστάσεις, αλλά μιλάω για τις παραστάσεις ενηλίκων που μπορούν να τις δουν κάλλιστα και τα παιδιά. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για αρχαίο δράμα, για τις ρίζες μας, για τον Σοφοκλή, που από 5 μέχρι 85 πάντα βγαίνει κερδισμένος.
2: Έτσι κι αλλιώς. Πάντως, επειδή είπες για τον τηλεοπτικό ρόλο και το ρόλο του Κρέοντα που έχεις εκεί πέρα, μέσα από το λόγο του Κρέοντα μαθαίνεις πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, σε φέρνει μπροστά σε πρόσωπα που είναι γύρω σου.
11: Έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι δεν είναι μόνο ο αγώνας της Αντιγόνης για τον αδελφό της, τον Πολυνίκη και με όλα αυτά που περνάει. Ο λόγος του Κρέοντα νομίζω είναι ο πιο ουσιαστικός μέσα σε αυτή την τραγωδία, γιατί είναι τόσο σκληρό αλλά και τόσο σημερινό όλο αυτό που βγαίνει από το στόμα του και οι καταστάσεις που έχει φέρει την ηρωίδα, που βρίσκεις πολλά κοινά σημεία.
11: Είναι ανατριχιαστικά πολλά τα κοινά σημεία και η αλήθεια είναι ότι η έναρξη του ρόλου μου βασίστηκε πάνω σε έναν, σε εισαγωγικά θα το βάλω, που ήταν επασφανές αλλά που τελευταία στιγμή ας πούμε υπήρξε ένα ερωτηματικό ενός ναζιστικού σχεδόν χαιρετισμού που είχε κάνει ο πρόεδρος της Αμερικής όταν έγιναν οι τελευταίες εκλογές.
2: Και ο Μάσκ.
11: Που συζητήθηκε πάρα πολύ και που απερίφραστα και χωρίς καμία έτσι ταπεινότητα σχεδόν το άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ότι μπορεί και να έγινε, που δεν απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα και από τον τρόπο που κυβερνάει. Και τώρα αναφέρομαι στον πρόεδρο της Αμερικής, αλλά μπορείς κάλλιστα να βάλεις το συνειρμό σε όλους τους
2: πρωθυπουργούς
11: και προέδρους όλων των χωρών.
2: Όλων των χωρών.
11: Γιατί κακά τα ψέματα η εξουσία είναι ένα αφροδισιακό που σε διαβρώνει, που σε
2: αλλάζει,
11: που σε μεταλλάσσει το DNA σου με έναν τρομακτικό τρόπο και όσο αγνές προθέσεις και να υπάρχουν, κάποια στιγμή αρχίζουν να εξαφανίζονται με πολύ άσχημες συνέπειες.
2: Μα και στην ταινία Οδύσσια που παίζεται αυτό το καιρό στους κινηματογράφους που έχουν ξεσηκωθεί ή γνωστοί που ξεσηκώνονται, λέγονται κάποιες αλήθειες. Και επειδή είναι η ταινία φτιαγμένη με σημερινό μάτι για να μπορεί ο νέος άνθρωπος να καταλάβει τι ακριβώς είναι, κάποια στιγμή λέει ο Μενέλαος τον Τηλέμαχο, μα ο πόλεμος στην Τροία δεν έγινε για την ωραία Ελένη, έγινε επειδή ο Αγαμέμνονας ήθελε να ελέγχει τα στενά. Και βλέπεις ας πούμε και όντως αν διαβάσεις τον Όμηρο αυτό καταλαβαίνεις, το γράφει και ο Όμηρος μέσα αυτό, απλώς δεν θέλαμε να το ξέρουμε. Δεν θέλαν οι άλλοι.
11: Είναι και αυτό και είναι και πολλές φορές μας συμβαίνει και το εξής. Επιδερμικά τελείως γνωρίζουμε κάποια πράγματα και στηρίζουμε κάποιες απόψεις πάνω στην ημιμάθειά μας. Το γεγονός ότι ένας πόλεμος μέσα από το έπος του Ομήρου βασίζεται σε ένα μύθο, μια μορφή μυθολογίας που είναι η ωραία Ελένη, στηρίζοντας όμως ένα ιστορικό γεγονός που είναι ο Τροϊκός πόλεμος, αρχίζει το πράγμα λίγο να δημιουργεί μια ανισορροπία στις απόψεις. Αν γνωρίσει κάποιος, διαβάσει το έπος του Ομήρου, διαβάσει τα ιστορικά γεγονότα της εποχής, διαβάσει τη μυθολογία της εποχής, μπορεί πολύ εύκολα να δει και την ταινία και να καταλάβει και κάποια πράγματα και να είναι και πιο ανοιχτός στο γιατί μπορεί ο Νόλα να επέλεξε η ηρωίδα, η ωραία Ελένη, να είναι μαύρη, γιατί ο Ομήρος ποτέ δεν είχε αναφέρει χαρακτηριστικά της ωραίας Ελένης έτσι ώστε να είναι ανοιχτή για τον οποιονδήποτε τη φαντασία του.
2: Και δεν ξέρουμε και την εποχή, γιατί κάνει κάτι μεταβάσεις που έχουν μια χρονική διάρκεια και 200 ετών.
11: Έτσι, και νομίζω ότι το σημαντικό όφελος αυτής της ταινίας είναι ότι όλη η Φίλιος ακούει την Οδύσσεια που είναι η αφορμή του Ομήρου φυσικά για αυτή την ταινία.
2: 35.000 ακόμα βιβλία την ημέρα πολλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή.
11: Αυτό είναι φοβερό της
2: Οδύσσειας. Και κάπου διάβασα ότι 5.000% έχουν αυξηθεί οι αιτήσεις στο διαδίκτυο για να μάθουν αρχαία ελληνικά. Δεν είναι κέρδος.
11: Είναι μεγάλο κέρδος.
2: Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα.
11: Όπως βγήκε το Casa de Papel πριν από μερικά χρόνια,
2: έτσι,
11: από δεκαετία πια, και όλοι ξεκινήσαν να μαθαίνουν ισπανικά. Θα είναι ωραίο τώρα όλοι να αρχίσουν να μαθαίνουν αρχαία ελληνικά.
2: Ωραία, αφήνουμε την Οδύσσεια. Πάμε στην παράσταση. Ένα σπουδαίο σκηνοθέτη έχετε, το Θέμο Μουμουλίδη. Έχουμε δει πολλές παραστάσεις του εδώ στη Ζάκηδο και έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων. Και έχετε και ένα πολύ καλό θίασο. Θα μας τα πεις εσύ για το θίασο.
11: Βεβαίως, βεβαίως. Για το Θέμη το Μουμουλίδη, τι να πω, είναι εξαιρετικός και σαν σκηνοθέτης και σαν συνεργάτης. Επομίζεται και το ρόλο του παραγωγού που είναι δύο καρπούς για στην ίδια μας χάλη, που είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη μία να είσαι παραγωγός.
2: Νομίζω είναι και το πιο καλό που μπορεί να κάνει ο κύριος Μουμουλίδης, γιατί έχει την ευθύνη για όλα.
11: Ακριβώς.
2: Και όλα έχουν καθιατή, την υπογραφή του.
11: Όταν είσαι και παραγωγός και καλλιτέχνης, το ένα χέρι θέλει να μειώσει τα έξοδα, το άλλο θέλει να τα αυξήσει. Οπότε είναι μια τρέλα, μια παράνοια.
2: Ναι, αλλά άμα είσαι καλλιτέχνης, ωστόσο όμως.
11: Εκεί βέβαια υπερισχύει 100% το
2: πρόβλημα.
11: Αλλά για μας που εγώ συνεργάστηκα πρώτη φορά μαζί του πέρυσι, είδα ότι είναι ένας τρομερά έξυπνος σκηνοθέτης που. Μόνο ο θίασος που δημιούργησε, που είναι ένας και ένας και θέλω να τους αναφέρω, γιατί σε μια καλοκαιρινή περιοδία ένας να μην είναι σωστός στις υποχρεώσεις του μπορεί να διαλύσει όλο το θίασο. Εμείς είμαστε 10 ηθοποιοί, ένας και ένας, που έχουμε φτιάξει ένα πολύ καλό team με κεντρικό στόχο σε κάθε παράσταση, σε κάθε πόλη που πηγαίνουμε, να δίνουμε το 100% των δυνάμεών μας, γιατί είναι πολύ εύκολο να βρεθείς στη Ζάκυνθο, να κάνεις ένα μπανάκι στη θάλασσα και το βράδυ να σέρνεσαι. Κύριο μέλημά μας,
2: έχουμε δει αυτό
11: το αποτέλεσμα. Το έχουμε δει και το έχουμε κάνει πολλές φορές και έχουμε φάει τα μούτρα μας. Είναι η Λένα η Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης.
2: Σπουδαία ηθοποιός.
11: Σπουδαία μονάδα του θεάτρου μας. Η Νάνση Μπούκλη που κάνει την Ισμήνη. Η Ιφηγένεια Καραμήτρου που επομίζεται το ρόλο του Τηρεσία. Η Όβη Φραγκάτου που κάνει τον Άγγελο στο τέλος.
2: Είναι φίλη μου.
11: Και η Λένα Ιμποζάκη που κάνει την Ευρυδίκη. Από τους άντρες ηθοποιούς, ο Μιχάλης ο Οικονόμου υποδίεται τον φύλακα. Ο Θανάσης ο Δόβρης είναι ο κορυφαίος του χορού, ο Γιώργος ο Νούσης είναι ο Έμονας και ο Βαγγέλης ο Σαλευρής που είναι και αυτός μέλος του χορού, ένας θίασος, 5 άντρες, 5 γυναίκες που όπως είπα και πριν είμαστε μια γροθιά.
2: Ακούγοντας τα ονόματα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι ένας θίασος πολύ πολύ καλών ηθοποιών. Γιατί αν δεν είσαι και καλός ηθοποιός δεν μπορείς να στηρίξεις μια παράσταση σαν την Αντιγόνη. Να τα λέμε αυτά.
11: Έτσι είναι. Θέλει ιδιαίτερη προετοιμασία, ιδιαίτερες αντοχές και πέρα από το υποκριτικό κομμάτι που ουσιαστικά σου διώχνει οποιαδήποτε τερτύπια υποκριτικά προσπαθείς να βάλεις ή να καλύψεις τις αδυναμίες σου, σε ξεμπροστιάζει ένα τέτοιο έργο, σου σε βάζει σε ένα πολύ ωραίο δρόμο και με τη βοήθεια φυσικά του Θέμη του Μουμουλίδη να υπηρετήσεις κυρίως το κείμενο που είναι μεγαλειώδες. Αλλά πέρα από το κομμάτι των υποκριτικών δυνατοτήτων είναι και εξαιρετικοί άνθρωποι όλοι αυτοί που ανέφερα, που στην καθημερινότητα μιας παράστασης μέσα σε 3 μήνες του καλοκαιριού περνάμε και ευχάριστα, περνάμε και πολύ δημιουργικά. Είναι ευχής έργο να συμβαίνει αυτό.
2: Ναι, ναι, αυτό που λένε καλό καμαρίνι, αλλά δεν,
11: καλό
2: το λένε και το χορηγδεύουν, αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι για έναν ηθοποιό το καλό καμαρίνι. Γιατί βγαίνει στη σκηνή μετά, βγαίνει στη σκηνή.
11: Ναι, έτσι είναι. Στα πολύ απλά πράγματα. Δηλαδή, εγώ έτυχε να συνεργαστώ με κάποιους ανθρώπους στην αρχή της καριέρας μου που τα αυτονόητα ήταν πολύτιμα. Όπως ας πούμε το να είσαι στην ώρα σου στην πρόβα, το να είσαι να κάνεις ένα σωστό φωνητικό και σωματικό ζέσταμα πριν από την παράσταση. Να προστατεύεις τον εαυτό σου καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για να τα δίνεις όλα αυτή την μια μισή ώρα που δουλεύεις επί της ουσίας. Είναι, ο κόσμος σκέφτεται πολλές φορές ότι έλα μωρέ, τι κάνετε τώρα, βγαίνετε στη σκηνή και λέτε τα λόγια σας για 2 ώρες. Όμως, για να δημιουργηθεί αυτή η ατμόσφαιρα για 2 ώρες, πρέπει το υπόλοιπο 24ωρο να έχει το νου σου σε αυτές τις 2 ώρες. Που νομίζω πολύ λίγες δουλειές το έχουν αυτό, αυτή την προσοχή, αυτή την προσήλωση.
2: Και δεν μπορούν να καταλάβουν το άδειασμα που κάνεις εκείνη τη στιγμή, μεταφέροντας όλους το είναι μέσα σε ένα ρόλο. Είναι απίστευτο αυτό, γιατί βγάζεις όλο σου το είναι και το βάζεις σε ένα ρόλο. Και μετά πόσο δύσκολο είναι να επανέλθεις στον εαυτό σου, στην καθημερινότητά σου. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
11: Ναι, ναι, και γι' αυτόν τον λόγο είναι και δύσκολη η μετακίνηση στην περιοδία, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κοιμηθούμε όταν τελειώνει η παράσταση.
2: Βέβαια.
11: 12.30 ώρα,
2: όλη αυτή η ένταση.
11: Στις 2, στις 3, στις 4 και το επόμενο πρωί πρέπει να ταξιδέψουμε για τον επόμενο προορισμό.
2: Ωραία, τώρα πού είσαι?
11: Τώρα είμαι Αθήνα, γυρίσαμε σήμερα από
2: Μυθιστή
11: και αύριο παίζουμε στην αρχαία Ήλιδα και την Κυριακή ερχόμαστε στη Ζάκυνθο και μετά έχουμε ένα τρελό πρόγραμμα γιατί πάμε στο Σοφικό Κορινθίας και μετά πάμε ξανά στην Κεφαλονιά. Κάνουμε ένα τρίγωνο δηλαδή που τελειώνει όλο αυτό το κομμάτι με Λευκάδα, με Πρέβεζαν, στην Νικόπολη, Δίων και Μουδανιά. Α, με μια στάση και στην Παραμυθιά. Ναι, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
2: Έχετε πολύ αιώνιο ακόμα.
11: Είναι ωραίο το, ωραία η διαδρομή.
2: Ωραία. Καλές παραστάσεις. Με το καλό να σας υποδεχτούμε στη Ζάκυνθο. Θα είμαστε εκεί, θα σας απολαύσουμε. Καλή συνέχεια και ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανες να είσαι στην
11: εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ. Η τιμή είναι όλη δική μου και περιμένω να τα πούμε από κοντά.
2: Σίγουρα. Καλή συνέχεια.
11: Επίσης.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
12: Stigma Radio.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

απίστευτες εικόνες στην Ισπανία, στη Θέουτα. Μαζική εισβολή μεταναστών. Μαζικό πέρασμα χιλιάδων ανθρώπων από το Μαρόκο. Η εικόνα σε τρομάζει, αλλά περισσότερο σε τρομάζει η απόγνωση στα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων.

Περίπου 49.000 άνθρωποι νεαροί κυρίως, εξαρτημένοι, τραυματισμένοι πολλοί από τα βράχια, χωρίς παπούτσια, χωρίς ρούχα. Έφυγαν από το πουθενά για να πάνε στο πουθενά. Πανηγυρίζουν παρόλα αυτά γιατί πάτησαν ευρωπαϊκό έδαφος. Η Ιταλία εξετάζει κλείσιμο

Ανεξέλεκτες οι φωτιές στην Ελλάδα, έχουμε συλλήψεις για τις πυρκαγιές και... Αλήθεια, τι γίνονται αυτοί που συλλαμβάνονται κάθε φορά?

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Έχουν εκεί το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Εάν πάτε εκεί, ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς. Θα το πάρετε από τον Αλέξανδρο Γολογοτσάκη και τους συνεργάτες του. Είναι στους Αμπελόκηπους, ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. 2695044107 το τηλέφωνο. Premium Vacation Homes. Για να είστε οι κερδισμένοι της τουριστικής περίοδου.

Φυσάει αρκετά στο νησί, ελπίζω να είστε προσεκτικοί. Ελπίζω να μην έχουμε και πολλές παραγγελίες φέτος το καλοκαίρι. Η πυρκαγιά στη Βιωτία μπαίνει σε χωριά.

Ήταν ο Δένδια στο Αγαθονήσι και πετάγανε τα τουρκικά μπάλα από το κεφάλι του. Αλλά και αυτή τη στιγμή στις φυλακές του Κορυδαλού 30 κρατούμενοι με ένα Τούρκο ο οποίος φέρεται να είναι αρχηγός τους έχουν ταμπουρωθεί σε μια πτέρυγα. Πρωτήτερα είχαν εκδηλωθεί εμπρισμοί εκεί. Έχουν πάει ΜΑΤ, έχουν πάρει θέσεις. Είναι έτοιμοι για να πραγματοποιήσουν επέμβαση. Και στον Κορυδαλό έχουμε Τούρκο αρχηγό. Μια χαρά. Πάμε καλά.

Όλο αυτό στο Κρεγαλό έγινε επειδή ήταν μια προγραμματισμένη μεταγωγή αλλοδαπού κρατούμενου, αυτό τον Τούρκο που λέγαμε. Είναι ισχυρό όνομα της λεγόμενης τουρκικής μαφίας. Επρόκειτο να μεταφερθεί στο αεροδρόμιο με τελικό σκοπό την έκδοσή του στην Τουρκία. Και όταν πήγαν οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης μεταγωγών εκεί για να τον παραλάβουν, αρνήθηκε ο κρατούμενος να τους ακολουθήσει, αντέδρασε βία στη μεταφορά του και αυτή η αντίστασή του κινητοποίησε άλλους κρατούμενους. Ελλάς Τουρκία συμμαχία στο Κορυδαλλού. Στη συνέχεια τα γνωστά, φωτιά σε στρώματα. Θα πάει ο Χρυσοχοΐδης, μωρέ. Μόλις τον δούνε θα τον ρωτώνει τι χρωμοσαμπουάν χρησιμοποιεί.

Και τώρα μπορούμε να τα κάνουμε μουσχεμα και με τον νόμο. Πέρασε το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Εσείς κάντε τις διακοπές σας μια χαρά. Όταν θα συνειδητοποιήσετε τι ακριβώς σημαίνει η ιδιωτικοποίηση του νερού, μάλλον δεν θα έχετε ούτε ένα ποτήρι νερό για να πέσετε μέσα να πνιγείτε. Εσείς πηγαίνετε προς νερού σας αυτή τη στιγμή, γιατί είναι καλοκαίρι και τρώτε πολλά καρπούζια. Πέρασε το νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Και όποιος δεν κατάλαβε, δεν θα καταλάβει ποτέ. Θα το καταλάβει στο λογαριασμό, αλλά

Εμείς βεβαίως στη Ζάγκηδο αυτόν τον νερό το έχουμε λύσει εδώ και καιρό, πληρώνουμε πανάκριβα τη θάλασσα που τρέχει στα σπίτια μας, γιατί τα έχουμε κάνει θάλασσα.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Ανανέ. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου, συντήρησε το ξύλο σου, καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας, μεγάλη

0: εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-62075.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά. Κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών. Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
6: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

ποιος είναι ο πιο κλασάτος, πρώτος κλασάτος υπουργός της κυβέρνησης? Φυσικά ο κ. Γεωργιάδης. Ο Σπυράδωνης είναι αυτό που λέμε class man. Ένας άντρας με κλάση. Τώρα που πήρε καινούργια γυαλιά, είναι class man. Ωραίο γυαλί, σαν τον Iron Man είναι. Δεν είναι σαν τον πρωταγωνιστή της ταινίας. Δεν είναι Downey Jr. Αγόρασε λοιπόν έξυπνα γυαλιά Ray-Ban Meta. 600 ευρώ λέει μόνο κάνουν. Αυτά τα γυαλιά έχουν ενσωματωμένη κάμερα και όταν η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία καταγράφει τα πάντα. Εσύ απαγορεύεται να καταγράψεις τα πάντα, αλλά άμα είσαι υπουργός μπορείς να καταγράψεις τα πάντα. Αυτά τα έξυπνα γυαλιά που αγόρασε ο υπουργός μας έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στον κόσμο, γιατί πολλές φορές χρησιμοποιούνται για παράνομη βιντεοσκόπηση γυναικών, τις οποίες ανεβάζουν σε κλειστές ομάδες στο διαδίκτυο. Ο κύριος Γεωργιάδης μάλλον θα προχωρήσει σε παράνομη βιντεοσκόπηση κομμουνιστών που θα τις ανεβάζει στο διαδίκτυο για να λέει ορίστε ποιοι είναι οι εχθροί μας.

Το Πασόκ σχολίασε για τα γυαλιά του Γεωργιάδη. Μετά τους κοριούς του Μαξίμου, τώρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη λανσάρει νέο μοντέλο του κινούμενου κοριού. Πώς να πιστέψει σοβαρός άνθρωπος ότι ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας συνειδητά επέλεξε να φορέσει γυαλιά κοριό. Καλοψεκάσουμε τον Άδωνη, δεν θα ψοφήσει ο κοριός. Σημειώνει λοιπόν το Πασόκ σε ποια άλλη σοβαρή κυβέρνηση πρωτοκλασάτος υπουργός θα κυκλοφορούσε με κάμερα γυαλιά για να βιντεοσκοπεί όποιον στέκεται απέναντί του, παραβιάζοντας τα προσωπικά δεδομένα, θα αντομολογούσε ανενδίαστα και θα ήταν όλα καλά. Μόνο στην κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου το θράσος, η αμετροέπεια, το Πασόκ τα λεφτά και η αλαζονία ξεκινήσουν. Όσο για τον κύριο Μητσοτάκη, είναι κανονικότητα υπουργός του να συκοφαντεί εργολαβικά πολιτικούς του αντιπάλους, να εξυβρίζει εργαζόμενος του ΕΣΥ, να εκβιάζει και να απειλεί την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη.

Ο κύριος Γεωργιάδης ευελπιστεί ότι φορώντας τα γυαλιά θα σταματήσουν να του κάνουν επιθέσεις σε όπου πηγαίνει. Είδες για να είσαι φίλος του Πατακού, ξέρεις πολλά για να προφυλάξεις την εικόνα σου. Το κλάσου είναι Glassman.

Κανονικά πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αγοράσει τέτοια γυαλιά για όλους τους βουλευτές της. Και γενικά για όσους δουλεύουν για την Ελλάδα.

Η ταινία Οδύσσια συνεχίζεται κανονικά και με πολύ μεγάλη επιτυχία από όλο τον κόσμο άλλωστε. Κάθε βράδυ στις 10 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλειο κλιματισμό. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας η ταινία δεν θα προβληθεί αύριο. Προβάλλεται σήμερα σε 9.30 και την Κυριακή εκτάκτως η Οδύσσια στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας θα προβληθεί στις 10. Μόνο για την Κυριακή στις 10. Μετά κανονικά 9.30.

μαζί μας είναι το Rock and Roll. Είναι ένας υπέροχος χώρος στο Τσιλιδί που έφερε το απόλυτο street food experience. Στο Rock and Roll απολαμβάνεται φρέσκο σούσι, ολόφρεσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα baobans και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά, γιατί το Rock and Roll είναι εθισμός. Φρέσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες και πολύ πολύ προσιτές τιμές και delivery για να μπορείς να απολαμβάνεις το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 26950 22 462. Rock and Roll. Πας, πας, πας, ξαναπας, ξαναπας.

Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Καλή συνέχεια να έχετε, να προσέχετε στους δρόμους, να προσέχετε για τις φωτιές. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, θα είμαστε ξανά εδώ, στον Στίγμα 97,6. Καλά να περνάτε.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Στίγμα. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
4: Who doesn't understand pain?
5: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυλφο.
6: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
7: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
8: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Σάββατο, 1η Αυγούστου, στο Venus Beach Bar. Με special guest, τον Chris Arna. Μαζί του, η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα, με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Έλα, Αποστολάρα.
4: Έλα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έβαλες για το delivery. Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σου στήξω ένα άλλο θέμα. Μιλήσω για την Παλαιστίνη, γιατί έχω φρικάρει με αυτό και θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο. Καταρχήν, να σου πω ότι σέβομαι πάρα πολύ κάθε γυναίκα και τις visitors και τις influencer και τις pornostar. Θυμάσαι κάποτε που σου είχα πει για μία διάσημη influencer που την κατηγορούσα, που χρησιμοποίησε για να μην πω ότι οργάνωσε το Revenge Porn για να γίνει διάσημη και μετά από τότε έβγαζε χολή κατά της εργατικής τάξης?
4: Κάτι θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι ποια εννοείς.
3: Ναι. Μια γνωστή που μετά πήρε και ένα ακροατή και έλεγε ότι με πονάει αυτή και ότι κατά βάθος είμαι φασίστα. Και βγήκαν μετά κάτι άλλοι ακροατές και με υποστηρίξανε. Είναι η γνωστή influencer που τώρα που πάει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι.
4: Καλά, όλες στο Ντουμπάι πάνε, παιδάκι μου. Πρέπει να βγει και το Μινιάτικο όμως.
3: Ακριβώς, ναι. Και μίλησε ταπεινωτικά για την καρδίτσα.
4: Ότι δεν πάνε στο Ντουμπάι για να πάρουν τη σοκολάτα, με δουλεύεις.
3: Ακριβώς. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί πάνε, εγώ, αλλά δεν έχω στοιχεία. Επειδή εγώ δεν έχω καμία σχέση με την καρδίτσα, αλλά η καρδίτσα είναι από τις λίγες περιοχές που σέβομαι, που έχει και Αντάρτικο, που οι γυναίκες που δουλεύουν, αυτές οι γυναίκες είναι πολύ πιο έντιμες από αυτή. Και αυτή να μην κρύβει την καταγωγή της, γιατί μπορεί να το παίζει κυρία, αλλά ξέρουμε ότι η καταγωγή της είναι από ένα λαό ο οποίος είναι εργατικός, είναι θυλότιμος και δουλεύει φθαράς. Δεν πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυρία για το από εκεί που είναι. Ξέρουμε όλοι από πού είναι.
4: Έχεις και... πιάσει τώρα εσύ και ασχολείσαι με τις influencers, δηλαδή πού θα φτάσεις?
3: Όχι, περιμένω που θα φτάσω. Θέλω να καταλήξω και σε αυτούς τους Άραβες, οι οποίοι κατουράνε και χέζουν μπροστά στο Χριστιανικό Σταυρό και στη Λευκή Σάρκα για να φανεί ότι έχουν την ανωτερότητα. Ξέρεις, αυτό είναι το βίντεο τους εκεί πέρα, ότι άμα θέλουν να δείξουν την ανωτερότητα του μουσουλμανισμού, ας ενωνόντουσαν με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη Βόρεια Κορέα, με τους καθολικούς εκεί πέρα στη Λατινική Αμερική και να σώζαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη που έχουν γαμπήσει τους Παλαιστίνιους και δεν μιλάει κανείς. Εκεί είναι όλη η μαγιά τους. Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν μακάρι όλος ο αραβικός κόσμος να ενωνότανε, να αφάνιζε το Ισραήλ και το λαό του. Δεν είμαι αντισημίτης, πλέον δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Ο τελευταίος αντισημίτης τρώει σφαλιάρες από τη γυναίκα με τις πολύχρωμες περούκες, κατάλαβες τι λέω, και άλλοι αντισημίτες διαφημίζουν το Ισραήλ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε άνετα κατά του Ισραήλ και του λαού του που σε 95% επιπροτεί τη γενοκτονία και να φανίσουν αυτό το κολολαό. Αυτό έπρεπε να κάνουν οι Άραβες και όχι να κάνουν τις άλλες μαλακές που κάνουν. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στα παιδιά της Παλαιστίνης.
5: Μίλα μόνος σου ρε, μίλα μόνος σου βλάκα ηλίθιε, μίλα μόνος σου, γιατί μόνο για να μιλάς μόνος σου είσαι σαν χαζός τρελός βλάκας ηλίθιος. Μίλα μόνος σου, μίλα ρε, δεν τρελός.

0: Σένα, μάγισσά μου.
1: Και εσύ κεντά στις ενοχές.
2: Η λύση εμίλα μόνο σου, μίλα, μίλα.
0: Θες να μ' ακούς, θες να μ' ακούς, μωρή ανώμαλη κι εσύ.
2: Ακούω και είναι λάθος, μίλα μόνο.
0: Δεν με χορταίνεις, δεν με χορταίνεις. Εμάς κι εσύ. Έχεις τρελαθεί με μένα, ε. Έχεις δαγκώσει λαμαρίνα, πες το. Αχ, αχ, αχ, έχεις. Σου στρίψει τώρα. Έλα να χορέψει δικιά μου δισκοτέκ, τέκ, τέκ, τέκ.
3: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ,
0: τέκ, τέκ, τέκ, τέκ, τέκ, τέκ.
4: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 βγήκανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
0: Τώρα άμα πάνε, θα πάνε με φουλ εξοπλισμό και τα ωραία τους και τα σκαφάκια τους και τι θα πάνε.
4: Τα καταθέτει το Κογκρέσο της Αμερικής.
0: Και το τρέιλερ από πίσω να κουβαλάνε το σκάφος. Ό,τι χρειαστεί μια καλή μηχανή να μην σε αφήσει μεσοπέλαγα.
4: Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
0: Έχει αυξηθεί η κίνηση εξωγήινων, είναι η αλήθεια.
4: Αφορμή που στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το Ευρωπαϊκό έκαναν μια διαδήλωση για τη λέξη διαστολή του χρόνου δεν καλύπτει πλήρως ότι έχουμε και βραδύτητα.
0: Να το.
4: Είχα ζητήσει.
0: Αυτό φοβόμουν, τη βραδύτητα.
4: Αυτό να λέγεται βραδυτό διαστολή.
0: Βράδυ ποριακός. Τα έχει πει ο Χαρικλίν πριν χρόνια. Δεν βάζεις μυαλό.
4: Τώρα διδάσκουν τους φοιτητές λόγω αποστάσεων δεν υπάρχουν εξωγήινο. Οι ελεγκτές εναλλήλου κυκλοφορίας που κλείσανε προχτές. Τώρα που έρχονται οι φτάμενοι λύσοι μέσα και πάλι να τρακάρουν δεν κάνει κανένα.
0: Πετάει ο γάιδαρος παιδί μου σιγά σιγά.
4: Διαδήλωση. Αλλά να σας πω κάτι, τόσο ανεύθυνη είναι η δική μας η μεγάλη φυσική. Ο Μητσουτάκο δεν ρωτάτε.
0: Ο Μητσουτάκο αναρωτάτε δεν δίνει στους αγρότες όμως τίποτα να ανοίξουν τους δρόμους.
5: Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια.
6: Ρέξτε καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι! Ρε χειροβομβή θα τα ρίξουμε ρε!
4: Κινούνται με
0: άσε με τώρα! Μητσουτάκου μαμά να ξέρεις! Μητσουτάκου! Άσε με τώρα γεια!
7: Τι έγινε γεροπισμπίκη, οριμάσανε οι συνθήκες.
8: Τι έγινε με τη μικρούλα γεροπισμπίκη, την κατάφερε.
7: Να σου πω, λοιπόν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα της ζωής μου είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα 8 και 5 εκεί όταν εγώ μπαίνω στη δουλειά μου και το παλικάρι μου πάει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δική του δουλειά. Λέμε κάθε μέρα το ίδιο 2-3 λεπτά. Καλημέρα μανούλα, τα γνωστά. Καλό κουράγιο θηρί. Αυτός ο διάλογος γίνεται κάθε πρωί με το παλικαράκι μου.
0: Ναι.
7: Κάθε μέρα λοιπόν προσπαθώ όλο το υπόλοιπο της ημέρας να αποδικοκοποιήσω τέλος πάντων αυτό που μου λέει. Ο τρόπος μου το είπε να καταλάβω είναι στενοχωρημένος, αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτούς τους γονείς δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν γίνεται να τους καταλάβω και κανένας. Και να την κόψω.
0: Άσε τα κανένας. Ο Άδωνης ξέρει και μπορεί.
7: Καλά, άσε μας και εσύ με τον Άδωνη.
9: Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη?
7: Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Κανένας και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο τους. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλω να πέσει. Γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσως και με καλό. Ποσοστό. Θέλουν να πάνε φυλακή, θέλουν να πληρώσουν για αυτό που κάνανε. Όχι τόσο για το έγκλημα, όσο για τη συγκάλυψη του έγκληματος.
0: Καλά, και εσύ τώρα μην κάνεις όρεξη. Θα πετάξουν εκεί στα θηρία 2-3 θύματα και θα τελειώνει. Τι νομίζεις και εσύ, μην κάνεις μεγάλη όρεξη.
7: Λάδι, λες ο Μητσοτάκη θα βγει πάλι.
0: Τι θα κάνει.
7: Δεν ξέρω, εντάξει.
0: Η σχέση της οικογένειας Μητσοτάκη με το λάδι είναι στενή.
7: Από πάντα, αλλά δεν μπορείς.
0: Από το. Δεν λέω αυτό. Εννοώ υπάρχουν τα τραύματα από τις ανάλαδες φασολάδες και μετά ερμήνευσέ το όπως θες μέχρι σήμερα.
7: Ναι, έχουμε να ερμηνεύσουμε.
10: Γραμμένος σε 3 συσίτια. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε 3 συσίτια και έτρωγα 3 φασολάδες ανάλαδες και με αυτό έζησα.
4: Οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν
0: ρωτήσουμε.
4: Εδώ μας λένε στην Αμερική που ήσουν στην Άσα.
0: Και στην Αμερική.
11: Και στην Αμερική.
0: Στη Νάσα, δεν λέει Νάσα ο τραγούδι.
11: Μαζί με τη Μαρίκα, τον Τούσια, τον Κωστή.
0: Έλα τώρα, με μπερδεύεις.
4: Yeah,
0: άμα είναι να ακούσουμε Θανάση, να ακούσουμε σωστά. Να λες σωστά.
4: Never, καμία αλήθεια.
0: Άσε τώρα, αλήθειες, ήρθαμε για αλήθειες.
4: Βγήκε ο Τραμπ και τους δείχνει.
0: Πότε βγήκε ο Τραμπ?
4: Ο Τραμπ
0: δεν είναι. Βγάλανε την Καμάλα. Έλα, μωρέ. Η Καμάλα θα έκανε πολέμους με την έγκριση του Κογκρέσου. Όχι τώρα αυτά που κάνει. Έλα, αυτά δεν μπορώ.
4: Καμιά έγκριση.
0: Που τα κάνει ο άλλος απροκάλυπτα. Έλα.
4: Δεν είναι προετοιμασμένος ο λαός.
0: Δεν είναι.
4: Να τα αποδεχθεί. Τα μου έμαζα να τον προετοιμάσει.
0: Μη μου ανοίγει. ανοίγει το στόμα τώρα για τα μουμουέ. Μη, ουέ.
4: Και το έστειλε στι υπόγειε βάσει.
0: Έλα, χανιάζει, δεν κουράζεσαι. Εκεί επιμένει, ρε παιδί μου. Εκεί. Μπράβο, μπράβο γι' αυτό.
12: Περιμένετε εσείς να οριμάσουν οι συνθήκες. Η ζωήτσα βλέπει πάρα πολύ μπροστά. Εσείς περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες 51 χρόνια. Βλέπει πολύ μπροστά.
0: Εσύ τι ζόρι τραβάς, ρε παιδάκι μου.
12: Τι πράγμα.
0: Τι όχι, ζόρι τραβάς εσύ.
12: Τι εννοείς.
0: Άστε ο καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ είσαι μεταφερόμενος θείασος. Είσαι. Είσαι σήμερα στον Τζίπρα, αύριο στη ζωή, μεθαύριο στην Καριστιανού, μετά στον Νίκη. Είσαι. Τι ζόρι τραβάς με τους άλλους.
12: 51 χρόνια τον πληρώνω τον κουτσούμπα.
0: Άσε μας καημένε. Τα φασισταριά που τα πληρώνεις δεν σε πείραξε. Τους καραγκιόζ που φέρω Τσίπρας δεν σε πείραξε.
12: Ποιο φατσισταριά, ποιος ήταν ο φατσισταριός?
0: Οι χρυσές

0: Άγιο Ζάκο, με μένα μιλά. Εγώ είμαι 62 χρονών. Δεν είμαι 5.
1: Η ηλικία δεν έχει να κάνει με τη μαλακία, να ξέρει. Θε να σου πω πώ 60χρονοι ψηφίζουν Μητσοτάκη.
2: Ένα δανοκουνού εδώ. Γεια σου, Απόστολε, από Δανία. Ο Άδωνης δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο αδερφός μου είναι παντρεμένος στην Ελβετία.
3: Ετέθη παιδημοψήφιση στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε ψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
4: Όλοι, ναι.
3: Στην Κύπρο? Στην Ελβετία είπαν όχι.
2: Κάνουν δημοψήφισμα και για να κλάψουν. Και αυτά που λέει είναι μαλακίες. Την τελευταία Κυριακή κάνανε δημοψήφισμα για τις ηλεκτρονικές κάρτες, αν τις θέλουν ή όχι. Και είπαν όχι.
1: Καλά, και ο Άδωνης λέει αυτά που συμφέρουν μόνο. Κάνανε και δημοψήφισμα που απέρριψαν την αγορά 22 νέων σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών. Και να δοθούν τα χρήματα στην παιδεία.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω, κάνουν και τέτοια δημοψηφίσματα που δεν τα λέει ο Άδωνης.
2: Ναι, δεν τον συμφέρουν. Είναι σαν το βιβλίο. Το βάλε, να μην πω τώρα που το βάλε. Ναι.
3: Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το δεχνικό μου. Το δίνει να πάντε με ένα λευκό χαρτί. Και λέει δεν πάω να δείξω το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει.
1: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Το αρχείο το δικό μας είναι 25 ετίας, οπότε δεν ξεφεύγει τίποτα από όλα αυτά.
3: Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
2: Με παίζεις ρε π***νάκι, σαν την κόμενα που σε παίρνει το κοριτσάκι αυτό.
1: Σ' αρέσει, ε.
2: Με παίζεις ρε π***νάκι, ε.
1: Μια κρύο, μια ζέστη έχω. Αλλά καψούρα. Μέχρι να παραδεχθείς ότι με έχεις καψούρα.
2: Αφού εσύ με έχεις καψούρα πιο πολύ από τις εχογόνες.
1: Άλλο, εγώ το παραδέχομαι. Εσύ δεν το παραδέχεσαι.
2: Πώς θα το παραδέχομαι, 17 χρόνια σε παίρνω, ενώ δεν σε έχω καψούρα.
1: Άλλο τι εννοείται, άλλο τι λέμε. Εγώ θέλω να τα ακούω.
2: Ναι, ρε μα. Γιατί με βγάζεις. Όταν με βγάζεις τον αντίλογο, παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αυτό εγώ το σέβομαι, αλλά θέλω να βγαίνω και να λέω για τα ψέματα που λέει το κάθε αντίλογο. Πες, με πιάσε ο Παρπαπάφος.
1: Ακόμα δεν λες την ατάκα, σε έχω καψούρα, δεν το άκουσα.
2: Ναι, μωρή, λες, έχω καψούρα.
1: Να το.
2: Γιατί βγάζεις και τον αντίλογο, παρότι το παίζεις κουμούνι, θέλω να βγαίνει ο αντίλογος. Και όταν βγαίνει ο αντίλογος, έτσι είναι μια σωστή συζήτηση. Με πιάσε ο Παρπαπάφος, ο ξεδοντιάρης, να πούμε, και λέει χάθηκε ο γυμναστηριακός, λέει γιατί μάλλον το Μητσοτάκης, Μπαρμπαμπάφο. Εγώ βγάζω 4 χιλιάρικα για το μήνα, ρε. Πλήρωσα 6 χιλιάρικα φορεία. Έχω μια μισή αδειούλα. Έχω φτιάξει 2 σπίτια με τα φορτηγά και τα ταξί που
1: αχ,
2: έχω.
1: Δεν αντέχω.
2: Ναι, όχι, με πιάνουνε.
1: Σε ζηλεύουνε.
5: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
5: Έχει καμιά άκρη να μου κάνει εγγένεια ο Άδωνης εκεί πέρα? Φτιάξα το μαντρό του στο σπίτι, το πατρικό.
3: Στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την ορίμαση και την παράδοση εκατοντάδων έργων. Ναι. Θα βαρεθεί να μου βλέπει να κάνω εγγένεια.
1: Πρέπει να βάλει σταυρό πάνω, να μοιάζει κάτι με υγεία.
5: Α, πω, δεν είναι θέλω. Να του βάλω σταυρό, να του βάλω αλεξικερά, να του βάλω τι θέλει. Άμα είναι άκρη ο Άδωνης να μου κάνει εγγένεια, ό,τι να είναι.
1: Να βάλει. Βάλει και ένα ράτζο για να μοιάζει πιο πολύ.
5: Σωστά, χρειάζεται και ένα ράτζο. Να σου πω, ωραία, περάσαμε το Σάββατο.
1: Πού ήσουνα?
5: Δεν με χαιρέτησες.
1: Σε χαιρέτησα.
5: Ναι, ρε.
1: Αμάν. Και.
5: Ρε, εσύ ο ναυτικός είμαι.
1: Ναι, ρε, τώρα σε καταλαβαίνω. Για πες.
5: Ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Είχα έρθει με φίλους. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι εκεί στο στούντιο. Έχω κόψει εισιτήρια να έρθω με τη γυναίκα και το παιδί και αρρωσταίνει τελευταία μέρα ο πιτσιρικάς μου.
1: Το.
5: Δεύτερη φορά.
1: Εσένα δεν σε είδα να το ακύρωσες όμως, μια χαρά ήρθες.
5: Ήρθαμε παρέα. Τι, θα τα ακυρώσω τα εισιτήρια?
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, αλίμον.
6: Καμάρα, Αποστόλη, μάρα, μου κώθηκα. Είναι με τσίπορα εδώ με το κουνού μαλλού μου.
1: Να τα πιείτε.
6: Έλα, εδώ περιμένουμε πώς και πώς θα έρθει η Έμιλι στην Άθεν.
7: Πρόσφατα έμαθα ότι βλέπετε και Netflix.
8: Βεβαίως, βλέπω.
7: Ταινίες, διάφορες σειρές.
8: Ναι. Έμιλι in Paris. Και γιατί όχι, ίσως Έμιλι in Athens.
6: Δεν υπάρχει, δηλαδή ο κόσμος καίγεται.
1: Θα ζήσουμε και αυτό το ρεζίλι να δει Έμιλι την Αθήνα πώς είμαστε, να γίνουμε ρόμπα.
6: Όχι, όχι, εμείς περιμένουμε. Αυτός είναι ο καημός μας, σαν Έθνος, νομίζω όλοι. Πρέπει να περιμένουμε την Έμιλι in Athens. Σε παρακαλώ πολύ, αυτές είναι προτεραιότητες. Ότι παίζει να τραβήξει, τι να κάνουμε. Κάτι θέλει να τον κοροϊδέψω τον άνθρωπο.
1: Εσείς που δεν βλέπετε μπροστά.
6: Ναι, τέτοιοι είμαστε. Αυτοί είμαστε που λέει και ο σύντροφος.
9: Αλλά αυτοί είστε.
6: Να είστε γεροί, να είστε καλά. Εσύ μας προκαλεί στο γέλιο και ο Θήμιος την συγκίνηση που πάντα με τον ωραίο του λόγο μας προκαλεί. Να είστε καλά, παιδιά, και συνεχίστε έτσι όπως είστε, εντάξει.
10: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
10: Είμαι μια ανακουνούμαλο 82 χρονών.
1: Κάτι ακούω.
10: Ένα τηλέφωνο γιατί ήταν τα παιδιά στην Κρήτη, ο γαμπρός μου, ο αδερφός του, και μου στείλανε το μήνυμα που είσαστε και λέγατε για την Αθανασία. Εγώ είμαι η Αθανασία.
11: Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά.
1: Ποια Αθανασία, είπαμε εμείς για την Αθανασία.
10: Για σούλα είπατε.
1: Ευθανασία είπαμε.
10: Αθανασία είπατε. Άκουσε να δεις, Αποστόλη μου. Εγώ σ' ακούω από το Skype, παιδάκι μου, από μικρό παιδί. Απλώς τώρα βράχνιασα από το πολύ τσιγάρο.
1: Να, ήθελες και τσιγάρο. Πόσο έφτασες, 80 πόσο?
10: 82.
1: Έλα, καλά σε πήγε.
10: Λοιπόν.
1: Και εδώ να τερματίσεις, καλά είναι με τσιγάρο.
10: Εγώ στην Αθήνα όμως δεν μπορώ να βρω εισιτήριο. Γιατί η άλλη κόρη μου από εδώ πέρα δεν μπορεί να βρει εισιτήριο. Να έρθω να σε δω μια φορά.
1: Θα βρεις, μωρέ.
10: Λοιπόν, άκουσα, σε έχω δει μόνο, ξέρεις, αυτά που κάνουμε το καλοκαίρι. Τα...

0: μάλιστα.
1: Καλά το κόμμα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω, Αποστόλη μου, πραγματικά σε αγαπάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, μας δίνεις κάθε μεσημέρι. Εγώ, ό,τι δουλειά και να έχω, αγόρι μου, άμα δεν ακούσω Αποστόλη, δεν ήρεμο.
0: Δεν βγαίνουν οι δουλειές έτσι. Εγώ και το τσιγάρο σου δίπλα.
1: Εγώ και το τσιγάρο και το βράδυ η κόρη μου από τη δουλειά σε βάζουμε και σε ξανακούμε πάλι. Για να σε καταλάβω ακόμα πιο καλά. Να σε καλά,
0: κάτι. Α, τα παίρνεις δύο φορές, να πάρεις του πέτσι, κατάλαβα. Ναι, βάζεις και ένα κονιακάκι, μια χαρά. Και ένα ουισκάκι.
1: Να σε καλά, ουισκάκι δεν μπορώ να πιω.
0: Ενώ το τσιγάρο μπορείς να το κάνεις 82 χρονών.
1: Τσιγάρο και καφέ.
0: Το λέει και ο γιατρός.
1: Τσιγάρο και καφέ. Λοιπόν, να είσαι καλά, παιδί μου. Χαιρετισμού στο Θήμιο.
2: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Αρχικά, το ότι ο Άδωνης γενιάζει δεν έχει να λέει κάτι.
3: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
2: Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τα Τέμπη εκείνο το πρωινό θα πήγαινε ο Κούλης να γενιάσει κάτι που δεν υπήρχε καν. Οπότε το να βάλουν κάτι κορδέλες σε νοσοκομεία και να μην έχουν μέσα γιατρούς να τα δουλέψουν, ξέρεις, είναι δωρονάδωρον.
0: Το πρόβλημα με τον Άδωνη δεν είναι οι κορδέλες που κόβει. Είναι η ρόμπα με τις κορδέλες που δεν τον δέσαν πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Ναι, μόνο αυτός, γιατί οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, κάτι άλλο έτσι ακόμη πιο στιχαμερό και από τον ίδιο τον. Εννοώ, ναι, τον φίλο μου τον Άδωνη. Είναι ότι έχω προχθές γραμμένος εδώ στα παραπολιτικά που έλεγε ότι θα δίνει τη δυνατότητα σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότηση. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν να πιάσουν τους συνταξιούχους που δουλεύουν μαύρα μετά την συνταξιοδότηση και δεν βγαίνουν. Και σου λέει ότι άμα σε δηλώνανε, σου έκανε παρακράτη 40%. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει 30% και ο σκοπός τώρα είναι να το πάνε στο 10% και τα λοιπά, να μπορείς να δουλεύεις νόμιμα. Με σκοπό σαφώς να παίρνεις σύνταξη και μισθό, οπότε να παίρνουν και τα ένσημά σου ξανά πίσω, να ξαναπληρώνουν εργοδότης και μετά να περνάς στα φορολόγητα, οπότε να την ξανατρως. Αλλά το αστείο δεν είναι αυτό. Είναι ότι γύρισε και είπε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότησή του, γιατί λέει δεν θέλουν να κάνουν επαφή.
4: Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να εργάζονται για να συμπληρώσουν εισόδημα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απλά επιθυμούν να εργάζονται. Γιατί, ας πούμε, άμα βγεις, θες να διατηρηθείς, δηλαδή είσαι σε καλή υγεία, θες να έχεις μια εγρήγορση. Υπάρχει πολύς κόσμος που το επιζητά αυτό.
2: Άρα, λοιπόν, θέλει να μας πει η κυρία Κεραμέως ότι ένας άνθρωπος θα δουλεύει μέχρι τα 73, νομίζω, τώρα είναι συνταξιοδότηση. Έτσι, δεν κάνω λάθος.
0: Το συζητάνε.
2: Αφού θα το περάσουν. Δε, ό,τι συζητάνε το περνάνε. Άρα, λοιπόν, θα δουλεύεις μέχρι τα 73 και μετά τα 73 ουσιαστικά θα πάρεις μια σύνταξη, θα παίρνεις ένα μπόνους δώρο από το κράτος, θα γίνεις ένας πλαγίος επιδοτούμενος και να συνεχίζεις να δουλεύεις. Κάποιοι να μένεις και με επιδότηση επειδή πέρασε 73.
0: Και έχεις όλη τη ζωή μπροστά σου να χαρείς τη σύνταξή σου.
2: Απλά ξέρεις τι παρατηρώ, ότι κοντεύουν 50 χρόνια νομίζω, μπορεί και να περάσουν από το τραγούδι των Pink Floyd, το Breaking the Wall. Περάσανε 50 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι λέει αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι είμαστε σε μια γραμμή παραγωγής που βγήκαμε για να δουλεύουμε μια ζωή να εξυπηρετούμε αυτούς.
5: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
5: Θα θέλουμε να πούμε ένα πει μας. Ελληνοφρένεια.
0: Να το πείτε.
5: Ωραία. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με την κυρία, το έχει γράψει.
0: Ποια είναι η κυρία?
6: Ναι, με ακούτε.
0: Ναι, η ποιήτρια.
6: Ναι.
0: Πείτε μου το ποιηματάκι.
6: Διαβάζω.
0: Α, δεν το ξέρετε.
6: Χριστέ.
0: Δεν το ξέρετε απ' έξω.
6: Όχι, δεν το ξέρω απ' έξω.
0: Α, τέλος πάντων, άντε πάμε.
6: Είσαι η πρώτη συγχραζάτη που ξέρω. Η πιο μαγευτική. Σταγμένη μου είχε ο χρόνο στη φωνή σου. Αυτή που θα έκανε τη βόλτα από όλες τις ιστορίες για να ζεστάνει τη λαλιά. Ελπίζοντας πως το δικό μου σώμα θα είναι πιο τυχερό, είπες να με γεννήσεις. Περιβέρεω ακριβό υδρότα στο δέλτιο του Στέρνου. Λίγο φώτου. Πιέζοντας εγώ το χάος του κόσμου, έσπρωξα την πραγματικότητα για να δραπετεύσουν διαμβευτικά από μέσα σου. Το πρώτο βράδυ ήσες και μ' ακούμπησες στη γλώσσα, άστρα χρυσά και γρόσια.
0: Τι λέει, ρε παιδί μου.
6: Ορίστε.
0: Πες, όχι, έχω φτιαχτεί.
6: Εξασφαλίζοντάς με τη σιωπή σου. Έτσι το άδικο και αυτό που θα άνθιζε στη θέση του πέρασαν χιαστή από τα μάτια σου και αμέσως πήγες και προσευχήθηκες εκεί που συγκλίνει. Περίμενε κάμποσο να κόψεις κίνηση, σαν θεός που χαρίζει κάτι, ώσπου κουράστηκες και πήρες πάλι το δρόμο. Πήρα κι εγώ το δικό μου. Τη δεύτερη φορά που γεννήθηκα, έβαψα τα μαλλιά μου σαν τα δικά σου σε μια προσπάθεια να ξαναγράψω την ιστορία. Δικό μου το ταξίδι, είπα, όσο και το κόστος. Κοίταξα μια γυναίκα στα μάτια και κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Όμως, αντί της αρματιάς από κλειδιά, βαστούσα λέει τα δεσμά μου. Έπιασα να τα μαθήσω με τα δόντια και στη μεταλλική τους γεύση μέτρησα με γεωμετρική ακρίβεια πόσοι λίγοι έχουν διαφορά.
0: Τι να σου πω, άναψα. Έπρεπε, δεν έπρεπε, κάτι μου έκανε.
6: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Αποστόλη, πέν.
0: Έλα.
2: Είσαι μανάρι, ήθελα να το ξέρεις.
0: Εγώ αυτή τώρα μας έκανε εδώ, τώρα μας έχει ξέρω τέτοιο. Άστο.
7: Έλα, φίλε.
0: Έλα.
7: Γιατί μας παραπληροφορείς? Εγώ θέλω να ακούσω το Μαρκόνι. 15 δευτερόλεπτα 20. Πώς αφήνεις τη Λουκά και μιλάει και κάνεις διάλογο? Γιατί μας παραπληροφορείς?
0: Πώς παραπληροφορώ?
7: Θέλω να ακούσω το Μαρκόνι για τις υπόγειες βάσεις. Για τα UFO έχουμε πολλά στην Ελλάδα. Κάπως θα τα συνδέσει. Κάτι ξέρει κι αυτός.
0: Καλά, δεν σου έχει λείψει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν τον ακούς.
7: Ναι, δεν μου έχει λείψει, αλλά τον θέλω κι άλλο.
0: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Λύστο.
7: Εντάξει.
0: Έχεις τον ικανοποίητο. Εγώ σου φταίω.
7: Τι να κάνω.
0: Να είσαι εγκρατής, αυτό να κάνεις.
7: Δεν μπορώ.
0: Να εκτιμάς τα λίγα, τα μικρά.
7: Τα μικρά, όχι βέβαια, τα μικρά.
0: Ναι, γιατί είχες μάθει σε μεγάλα. Άι, παράτα μας.
7: Τα μεγάλα είναι ωραία. Μάθετε κι εσύ.
8: My name Italo Penele Vunderelli. I swear tell the truth only but the truth.
0: Τι λες?
8: I have, έχω 46 χρόνια γιατρός στην Ιταλία. Με κάλεσανε το 1996, 23 Ιανουαρίου, να εξετάσω ένα κοντό παιδί εξωγήινο, μη υγιεινό. Δεν μύριζε άσχημα, έμεινα σε απόσταση 1,5 μέτρων. Λοιπόν, να πάρουνε το βιβλίο αυτό, είμαστε μόνοι στο διάστημα, 1,5 ευρώ κάνει στα χριστιανικά βιβλιοπολία να προετοιμάσουν. Τον κόσμο. Η εξωγήινη εδώ είναι.
0: Υπάρχουν χριστιανικά βιβλιοπολία και είναι και τα άλλα του Αντιχρίστου.
8: Η βαρύτη σκοτώνει. Πρέπει να το δώσουν στη φόρα. Μαρτυρήστε τα στον ίδιο τον Τραμπ. Θα μας την υγείσει. Είδατε, έχει ξεσταλώσει εντελώς. Και την Γρυλανδία, όλα τα θέλει κάτω. Θα ξεσηκωθούν και οι άλλοι τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι άλλοι θέλοντα το στόχο από την Αλάσκα. Γίνονται, θα γίνουν. Δεν τα παρακολουθώ αυτά γιατί δεν προλαβαίνω τα ουφολογικά.
0: Πόσο να προλάβει κι εσύ?
8: Ναι, τα ουφολογικά, ναι, να προετοιμάσουν την κοινωνία εδώ εσεί 6 χρόνια. Χρόνια μιλάτε εδώ, δεν γυρίσατε ένα θέατρο. Μήπως μπορεί να γυρίσει ο Κοντογιαννίδης που έχει και το κόμμα των φτωχών να κάνει κάτι, κάντε κάτι σαν καλλιτέχνες, να αναδείξετε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμουδών.
0: Γιατί είναι και καλά.
9: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
9: Δεν μου λες την έκρηξη που εκεί πέρα στην Ισπανία που εκτροχιαστήκαν τα τρένα, την είδες?
0: Την είδα, ναι.
9: Είδες, μεγάλη έκρηξη έγινε εκεί.
0: Ναι, ανθρώπινο λάθος θα ήταν.
9: Ανθρώπινο λάθος, μεγάλη έκρηξη και είδες και οι μπουλντόζες πήγαν αμέσως να χωματίσουν. Έτσι. Τα ίδια με την Ελλάδα.
0: Μη δεν πήγε και ο Καραμαλής ο ίδιος, δεν ξέρω. Κάποιος θα είχε διασφαλίσει την ασφάλεια πάντως.
10: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
9: Όπω ρε φίλε. Μπροστά στο κέρδος τα πτώματα στη σειρά, αλλά και πέρα από αυτό, δηλαδή το συγκάλυψη στην ελληνική πουθενά, ας πούμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι, είναι πατέντα ελληνική παγκόσμια. Το συζητάω.
11: Πες ότι είσαι υπουργός και εγώ ταρίφας και σου πω, μου δίνεις 10 αεροδρόμια την ημέρα, δηλαδή 500 ευρώ, υπουργέ μου θα πάρεις και εσύ το ρεγάλο σου. Αυτά όμως γίνονται μόνο στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα, καταλαβες.
0: Ναι.
11: Να σου πω, ο τζόγος είναι, πώς το λένε, σαν τα ναρκωτικά, πώς το λένε αυτό ρε.
0: Εξαρτησιογόνος.
11: Εξαρτησιογόνος, ο τζόγος είναι εξαρτησιογόνος, ε.
0: Είναι.
11: Ο εισαγγελέας και η αστυνομία όλο το Δεκέμβριο που άνοιγε στη τηλεόραση και διαφήμιζε το καζίνο έτσι, το καζίνο. Το κοκορέτσι, το καζίνο έτσι. Αυτά δεν τα είδε ο εισαγγελέας και οι αστυνομικοί.
0: Έλατε.
11: Λοιπόν, και θα πω και κάτι να βγάλω λίγο τα εσωψυχά μου. Εγώ παρακολουθώ Ελληνοφρένεια 20 χρόνια. Προάγει των τιουτισμών η Ελληνοφρένεια και το κουκουέ. Εγώ δόξα τω Θεώ και πολλοί ακροατές από ό,τι βλέπω, ούτε τιούτι είναι, ούτε τον κομμουνισμό ασπάζονται. Οπότε τι φοβούνται? Μην επηρεάσουν, πώς να το πω, οι πολιτικοί. Αυτός που θέλει θα πάει.
12: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
13: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
14: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
15: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
16: 26 950 25 798.
17: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
18: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
19: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
18: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
19: Πάρτι θα κάνω μετά, παιδί μου. Εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
20: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
21: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
20: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
21: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
22: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
23: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
22: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
24: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου.

0: 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Στίγμα.
3: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
3: Ρε φίλε, πώς πήγαμε από το Μασέσλι εισαγγελέας στην εκκλησία να παρηγορηθούμε?
5: Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να της λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει? Ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν, πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας.
3: Στον ταξιάρχη και σε αυτές τις μαλακίες που λέει Καρκιανού.
6: Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία δύο χρόνια, να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας.
4: Την έπεισε εισαγγελέας τελικά.
3: Την έπεισε η εισαγγελέας να πάει να βρει την εκκλησία να παρηγορηθεί.
4: Είδες η δύναμη της πίστης. Πήγε και βρήκε αυτό που έψαχνε.
3: Αυτό. Ρε, μιλάμε πρόοδο, όχι αστεία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι ορίλια αυτή. Μας λένε ότι για τις χώρες που είναι υπερήφανοι για αυτές, ας πούμε στη Γαλλία, την Αγγλία, όλες αυτές τις χώρες που και καλά είναι προηγμένες και θέλουμε να τις φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντας ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την εκκλησία τα κράτη τους από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
4: Άλλο αυτό.
3: Τι να πω. Ναι, άλλο αυτό. Καλησπέρα, Αποστόλη.
4: Καλησπέρα.
3: Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καρστιανού.
7: Τη στιγμή που
8: της γιατρού
7: ξεκινάει από τους τρεις μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί.
3: Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν. Έλα, γραμμή, ανέλπιστο.
4: Τι.
3: Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο.
4: Σιγά.
9: Καλημέρα, ανέλπιστο.
3: Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιωζάκος είμαι.
4: Έλα, ρε.
3: Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιώζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιώζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη αγρότη, είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας.
10: Τι κάνεις, Απόστολε?
4: Καλά, φίλε.
10: Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση.
4: Πώς με καλείς επίσημα?
10: Θα σου πάρω και δώρο.
4: Ναι.
10: Έτσι, ένα πολύ ωραίο Λουί Κιφτών από την Αγία Βαρβάρα.
4: Θέλω.
10: Μαζί μου.
4: Θέλω.
10: Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα.
4: Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες?
10: Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα? Σου κάνω μια πρόταση στον αέρα.
4: Α, ωραία. Για να σε δω, είναι όλο αυτό?
10: Για να δεις εδώ πέρα να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια.
4: Α, για παράσταση.
10: Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν.
4: Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε.
11: Γεια σου, καλά.
4: Γεια μου.
11: Όχι πατηδημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος.
4: Τι λέει ο άλλος?
11: Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει πατηδημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και πατηδημένη καλά.
4: Έτσι.
11: Έλα
4: λέει.
11: Τώρα, ο Ζουράδης, εσύ δεν μπορώ να το πω.
12: Έχετε κουρασμένη ή πατηρημένη καύλα.
4: Όχι, θα το πεις.
11: Μη με πιέσεις.
4: Για πες το.
11: Ζουράδης.
4: Μάλιστα. Δεν το χορταίνω.
11: Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι βέβαια πώς το λέει.
4: Τι να σου κάνω?
11: Λιγάκι
4: εγώ, εσύ κάνω λιγάκι
11: μόνο μου εσύ.
13: Έλα μωρή λουλού, έλα μωρή λουλού. Ανάσταση για να σε πιάσω, ρε.
4: Πού είσαι καλέ τόσο καιρό?
13: Πού να είμαι, ρε μαλάκα, εδώ στεναχωρημένο σήμερα να πούμε. Γάμισε με.
4: Γιατί?
13: Τι γιατί, ρε φίλε, θυμάσαι τι σου λέγα για τα Τέμπη να πούμε, για την τρίτη επέτειο θα γίνει πουτάνα. Τώρα αναρωτιέμαι αν θα μαζευτούμε έτσι πως έχει γίνει η κατάσταση.
4: Καλά, τα Τέμπη δεν είναι η Καριστιανού μόνο.
13: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι η Καριστιανού, αλλά η προσωπικότητα αυτή τη γυναίκα και ο τρόπο με τον οποίο του αντιμετώπιζε ήταν αυτό που παρακίνησε τον κόσμο και συσπηρώθηκε γύρω τη, έτσι.
4: Εντάξει, τώρα αυτό πάει να ξαναγυρωθεί. Τι πρόβλημα έχετε?
13: Και όπως είχε πει ένας ακροατής κάποτε για το μαλάκα τον Τζιόδρα, ότι δεν γίνεται να είσαι επιστήμονας και να πιστεύεις και σε Θεό. Μόλις άκουσα αυτά για θεούς και δαίμονες, τώρα ξέρεις, με ζώσανε και εμένα τα φίδια, ρε φίλε. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι αν θα διεκδικήσει διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και όλα αυτά.
4: Ό,τι φέρει ο Θεός, ποιος ξέρει.
13: Αλλά εγώ, ρε φίλε, για άλλο πήρα, για το δικαίωμα της έκτρωσης, της, πώς το λέμε,
4: της άμβλωσης.
13: Και στο λέω από προσωπική μου πείρα, γιατί έχω κάνει και εγώ σαν ζευγάρι, ρε φίλε, κάναμε τρία παιδιά.
2: παιδιά, μετά πόσα θα αντέχαμε άλλο. Εγώ θέλω να ρωτήσω. 6 μηνών εγκυμοσύνη, 7 μηνών εγκυμοσύνη. Μπορεί να τη διακόψει αν υπάρχει λόγο. Τι θεωρείτε, άμβλωση ή φόνο. Θεωρείτε ολοκληρωμένο παιδί ή δεν θεωρείτε. Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιστημονική άποψη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε.
4: Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να έρθουν σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού.
7: Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη, ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό.
4: Γιατί ο κόσμος είπε ότι ξέρει καλύτερα και είναι πιο δημοκρατικό αυτό. Αλλά δημοκρατικές, ας πούμε, είναι και οι εκλογές που έβγαλαν τον Καραμαλή μετά τα Τέμπη. Παραδείγματος χάρη. Βγάλαν τον Μητσοτάκη 27 μονάδες μπροστά μετά τα Τέμπη. Ας πούμε, ήρθε σε δημόσια διαβούλευση αυτό.
2: Δημόσια διαβούλευση, ποιο θα βγάλουμε πόρισμα, ρε μαλάκα, αν είναι νόμιμο αυτό, εγώ και εσύ. Θα βγει ο επιστήμονας και να πει ο γιατρός.
4: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εγώ και εσύ για να είναι δημοκρατικό.
2: Όχι, αυτό είναι μαλάκια, μπορεί να μην το ψεστάρε μαλάκα και θα κάτσουμε. Πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πότε και μετά είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Και αν μπορείς να διακόψεις τη ζωή του σε εκείνο το σημείο ή όχι. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
4: Τώρα μαλάκια. Φοβάμαι λίγο ότι όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, γιατί πρέπει να απαντήσω και να απαντηθεί ότι ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί.
2: Δεν ξέρω τι ισχύει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.
4: Βεβαίως. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, όντως πρέπει.
8: Καλησπέρα, αγάπη.
4: Καλησπέρα.
8: Δεν μιλήσαμε για το 2026.
4: Α, για πες.
8: Δεν σε πήρα τηλέφωνο. Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
8: Καλά κι εγώ. Λοιπόν, θα πεις εκείνη τον Άδωνη που τον νοιάζει μόνο το ύμα, το μαλλί και το μπότοξ που έχει κάνει.
14: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένος.
15: Αχ, τι ομορφιά είναι αυτή.
14: Μου λένε, έχω κάνει ποτέ μπότοξ? Έχω κάνει μπότοξ.
8: Για ένα γιατρό από εδώ από τη Δράμα μέχρι να βρούμε ένα γιατρό πάμε 400 χιλιόμετρα, 200 και 200 στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ρημαδιό μέσα στο νοσοκομείο. Και βγαίνει που θα κάνει γένεια, πού θα κάνει ο βλαμμένος συγγένεια, σε ποιο νοσοκομείο?
14: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω.
15: Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
8: Ας πάμε να δει τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια, τα νοσοκομεία που έχουμε, και μετά πάρει τα μυστριά και τις κορδέλες να κόβει. Κατάλαβες? Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που το ψήφισαν και να το ξαναψηφίσουν οι μαλάκες.
4: Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα να είσαι καλά.
2: Ναι, Αποστολή.
4: Έλα.
2: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους της Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ. Πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθήμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως.
4: Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι.
16: Είμαστε ταξακουσμένα, τα γερά κι αντριωμένα. Είσαι Ελλάδος μας, παιδιά.
4: Συγκινηθήκατε?
2: Χάρηκα.
4: Συγκινηθήκατε?
2: Βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε.
4: Εμείς να δεις.
2: Είσαι κομμουνιστής βέβαια ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε συνέχισε έτσι και δεν ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα.
4: Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
17: Μισό λεπτό να ανέβω. Μπούμ, έπεσα. Εγώ και οι συνθήκες. Τα σύννεφα ήταν που ανέβηκαν. Λοιπόν, και να φανταστείς ότι είναι μόνο Τρίτη και μόνο Ιανουάριος. Φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε.
4: Σιγά καλέ. Εδώ στις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου είχαμε 2-3 πολέμους.
17: Άντε, ντε.
4: Δεν θα προλαβαίναμε κι αυτό.
17: Κοίταξε να βούμε κάτι για την Καριστιανού. Καθένας λέει, γιατί να μην πω κι εγώ. Πρώτον, πέσαν από τα σύννεφα αυτοί που νομίζανε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι άλλο εκτός από να δημοκράτησα, εντάξει.
18: Το έχω ξαναναφέρει. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική οικογένεια και τα πρώτα χρόνια που ψήφισα Νέα Δημοκρατία.
17: Και ο Θήμιος επίσης που έλεγε ότι όλα τα κόμματα δεν επηρεάζει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Καριστιανού. Κουβά πήγε.
4: Κουβά δεν πήγε. Αν δεις από πού τραβάει, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τραβάει το λιγότερο.
17: Σοβαρά μιλάς?
4: Σοβαρά μιλάω.
17: Όχι, δεν νομίζω να τραβάει το λιγότερο. Το περισσότερο τραβάει. Η κυρία Καριστιανού είναι νεοδημοκράτησα, το ξέραμε.
4: Το περισσότερο τραβάει πάει με το αν νομίζεις εσύ ή όχι. Ή θα συζητήσουμε βάσει μιας έρευνας που συμφωνούμε ότι διάτρητη ή όχι με αυτήν μιλάμε. Πάει με το τι νομίζεις εσύ και τι πιστεύεις εσύ.
17: Ναι.
4: Α, τέλος.
17: Τέλος,
4: εγώ λέω να το φέρουμε και σε δημόσια διαβούλευση. Από πού τραβάει περισσότερο?
17: Από πού τραβάει περισσότερο, λες εσύ?
4: Ό,τι πει ο κόσμος.
17: Εγώ νομίζω ότι τραβάει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
4: Τέλος, παιδί, μα άμα το νομίζεις τώρα, χωράει άλλη κουβέντα.
17: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε πει και ο Θήμιος ότι τραβάει από όλους ενώ από τη Νέα Δημοκρατία δεν τραβάει. Και η κυρία αυτή μας βγήκε πιο Νέα Δημοκρατία και από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα μέχρι αυτό το σημείο.
4: Γι' αυτό δεν τραβάει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι πιο εκεί.
19: Ελα, Αποστολή.
4: Ναι.
19: Ελα, ενημέρωση προς ακροατές.
4: Για δώσε.
19: Λοιπόν, να σου πω, το περασμένο Σάββατο το βράδυ κινδύνευσαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στο πέραμα και μιλάω για τη φωτιά που δηλώθηκε, δεν ξέρω αν άκουσες.
4: Το είδα, το είδα.
19: Βέβαια, εδώ σε καταστάσει του Καζανίου το πετρελαϊκών εταιρείων στο πέραμα. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα μιλήσω για τα κανάλια που θάψαν το θέμα και έβγαινε τους λόγους. Αλλά εξαιρετική εδρασία από όλα τα κόμματα πλήρη του ΚΚΕ δεν βρήκαν να πούνε μισή κουβέντα για αυτή την παρολίγο ταγωδία. Καλά, τέτοιο πράγμα δεν θα υπήρξε, δεν θα είχε ξαναδεί η Ελλάδα άμα γίνονταν καμιά έκρηξη. Και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, δεν πάσω και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτοί αδειοδοτούσαν και για τις επεκτάσεις των καταστάσεων. Μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα, πιο μικρά. Πλήρη του ΚΚΕ που με συνέπεια πάντα στέκεται δίπλα στο λαό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς από στόλο δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα για τα κέρδη των εταιριών. Ο λαό του περάματο και οι πολλέ περιοχέ θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουν τα καζάνια από εδώ. Σήμερα, φίλε, είναι 20 Ιανουαρίου του 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σέρει αυτό το ηχητικό από το αρχείο. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
20: Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Τώρα που ο Θήμιος κάνει διάφορα αφιερώματα σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει στον Τιτάνι, στο Χόρν, πες ότι είχε όλο το χρόνο μπροστά του. 20 Φεβρουαρίου κλείνουν 66 χρόνια από το θάνατο του Λογοθετήδη. Έχει όλο το χρόνο, του κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα, εντάξει.
21: 4,5 ώρες με τους αγρότες ο Μητσοτάκης διαπραγμάτευση και μιλάω πολύ σοβαρά. Μας δίδαξε αγωνιστικότητα, θέληση και υπομονή μεγάλη. Είδες πως υπερασπίστηκε το μεσάζοντα, πως υπερασπίσετε το σούπερ μαρκετά και πως υπερασπίσετε την κυβέρνησή του που από την ακρίβεια εισπράττει το ΦΠΑ. Το είδες, Αποστόλη μου. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μας. Κατάλαβες? Έτσι τα συμφέροντά του, 4,5 ώρες τους είχε και τους λιάνισε.
22: Για την κτηνοτροφία δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση.
23: Και θα απαντούσα εγώ.
21: Να σου πω κάτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ αυτό που αγόρασε του Μαρινόπουλου, το ελληνικό που το υποστηρίξαμε. Και τώρα έχουν βάλει, λέει, αυτόματα. Διώξαν τους ταμείες. Και πήγα και στη ΔΕΗ σήμερα να πληρώσω. Και εκεί έχουν βάλει αυτόματα μηχανήματα. Να σας πω κάτι, ρε ζώα. Επειδή τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαν τα μαγαζιά. Αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε ένα μισθό και το ρίχνανε στην αγορά. Και κολλάγανε και ένσημα για τους συνταξιούχους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα εμάς δεν μας συμφέρει. Μόνο αυτόν που έχει το σούπερ μάρκετ και μόνο τους μετόχους της ΔΕΗ.
24: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
24: Έλα. Κόπηκε ο Άδωνης για την υγεία των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο.
4: Ναι, τον νοιάζει. Τον νοιάζει πολύ.
25: Πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Δηλαδή, επειδή έχει δίκιο, εσύ πρέπει να κλείσει το δικό μου σπίτι.
4: Ναι, βέβαια, τον νοιάζει λίγο παραπάνω επειδή έχει σπρώξει τους καρκινοπαθείς στο Ηράκλειο και γενικώ στην Κρήτη στον ιδιώτη. Γι' αυτό λίγο καίγεται παραπάνω.
24: Μαρίος Διονέλης έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στο Ηράκλειο, τοπικός δημοσιογράφος, και λέει ότι το φάρμακο αυτό το οποίο ήταν να έρθει με το αεροπλάνο παραγόταν εδώ στο Ηράκλειο. Ένα μηχάνημα είναι το οποίο το καταργήσανε. Και το φέρνουν από Αθήνα με αεροπλάνο, πολλαπλασιάζοντας το κόστος.
4: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πολλαπλασιάσει το κόστος. Γιατί άμα δεν υπάρχουν μεσάζοντες και το παράγουμε εκεί, θα είναι πολύ φθηνό. Άντε μετά να καλύψει κονδύλια. Έλα, αγάπη μου.
24: Βέβαια, θα είναι πολύ φθηνό μετά το φάρμακο. Δεν θα κάνει καλά τον άνθρωπο. Έτσι, θα είναι με το φθηνιάρικο.
4: Δεν είναι ότι δεν κάνει καλά τον άνθρωπο. Σου περισσεύουν μετά κάτι χρήματα από κάτι οπεκεπέδες, κάτι λαχεία, από κάτι αδιευκρίνιστα ποσά και κάπως πρέπει αυτά κάπως να τα δικαιολογήσεις.
24: Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, έτσι, η εγκληματική οργάνωση είναι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ποτέ δεν είναι η αστυνομία. Και καμώ το, δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά, μία περίπτωση να έχουν εξηγνιάσει ένα μεγάλο κύκλωμα που πουλάει ναρκωτικά που να μην υπάρχει ένας μπάτσος μέσα. Έτσι.
4: Αυτό ναι. Και να ευχαριστούμε δηλαδή, γιατί είναι παντού και μας φυλάνε.
24: Ναι.
4: Από τις κακοτοπιές.
24: Και δεν είναι εγκληματική οργάνωση η αστυνομία, ας πούμε, και είναι εγκληματική οργάνωση όλοι οι υπόλοιποι. Και τα θύματα στο τρένο, 57 παιδιά που σκοτώθηκαν, αυτούς θα τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση τελικά.
4: Έπρεπε ήδη να έχει βγει.
26: Ναι, γλυκέ μου, καλημέρα από ζούγκλα.
4: Έλα.
26: Ουγκάντα. Καλά είσαι?
4: Όλα καλά.
26: Έχεις κέφι?
4: Αν έχω κέφι, μπρίο.
26: Θέλω για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Εισαγγελέα.
4: Απαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα� ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα τα οποία ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε φεύγουν από κάθε όριο, τότε και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να κάνουν αυτεπάγγελτα την συγκρότηση των δικογραφιών.
26: Για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τους κατηγορεί τους αγρότες της κινητοποίησης τους για εγκληματική οργάνωση και ένα ολόκληρο νησί σαν τη Σάμο, δεν έχουμε αξονικό τομογράφο να κάνουν οι καρκινοπαθείς τις εξετάσεις τους και αναγκάζονται εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, να ταξιδεύουν ή στη Χίο ή στην Αθήνα.
4: Οι αγρότες φταίνε.
26: Μπορεί να φταίνε, είσαι με τα καλά σμόρε και εσύ. Και λέω, ο εισαγγελέας αυτό δεν το θεωρεί ως βία, ως κίνδυνο, ως φόβο για την υγεία των πολιτών? Δηλαδή η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσουμε εδώ, θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο κρατικοδίαιτος πόρνος δηλαδή που βγαίνει και μιλάει σε αυτά τα κανάλια για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Ποιος νοιάζεται για τη δημόσια υγεία? Ξέρεις τι κατάσταση είναι αυτό το νοσοκομείο εδώ πέρα? Ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που έχει φούρνους, Ικαρία, Σάμο, τα στρατά εδώ πέρα, τους τουρίστες, όλοι πάνε σε αυτό το νοσοκομείο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Και ο εισαγγελέας αμέσως στήχτηκε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Λοιπόν, πήγε συμμόρφωση, παρακαλώ, γιατί έχουμε βγει από τα ρούχα μας.
4: Μπείτε μέσα.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
4: Γεια.
0: Βάζονται τα κομμενάκια στην ποδιά σου. Θα γίνει μακελιό.
4: Χαμός γίνεται, αίμα εδώ τέτοιο θα γίνει.
0: Πες στο Θύμιο να μην με αμφισβητεί που του λέω για τη ζάχαρη στις μηχανές των τρακτέρ. Έχω δίκιο.
4: Έχεις δίκιο.
0: Εννοείται.
4: Αμπά.
0: Έχεις δει σε Μερτζίδου που λέει, απαντάει κάποια στιγμή στην Αποστολάκη, νομίζω, που λέει α, δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά του.
1: Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του. Δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων.
4: Ναι.
0: Για τη μόρφωσή του.
4: Ναι, αν κάτι είναι για τη μόρφωση.
3: Πάρα πολλούς τόνους σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται.
4: Μπορεί να ήταν καλό σε άλλο μάθημα, στη γεωγραφία, ας πούμε.
0: Ναι, όλα τα.
4: Δηλαδή, όλοι πρέπει να διαβάζουν νέα ελληνικά.
0: Για να επικοινωνούμε, μήπως θα έπρεπε.
4: Θα βόλευε.
5: Γεια σου, Αποστόλη από τη Δανία, Δανοκουνού εδώ.
4: Γεια.
5: Yeah. Τελικά, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Έχουν χαζέψει κανονικά, έτσι. Έχουν πάει σε άλλο level, έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος. Είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν, ε.
6: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία το 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
9: Έλα μου.
5: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις.
4: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
5: Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το φέρουν γύρω το ταλαβέρι.
4: Μπα, μάλλον.
5: Τι να πω, δεν ξέρω.
9: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
23: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
27: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
23: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
4: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
23: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων, άλλα έκανα να σου πω, άλλα μου βγήκανε, δεν άρχισες και αν το σηκώσεις, χέσαι με, αν το θυμηθά σε πάρ μετά.
4: Ναι, εγώ φταίω, έλα, γεια.
23: Βέβαια, γεια.
28: Έτσι, Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας.
4: Πού να πάει?
28: Κάτι διάβασε, θα πάει στον Ινδικό και αν έχει κάτι τέτοια.
4: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω.
28: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρίας.
4: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
28: Εντάξει, ωραία.
29: Καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα.
29: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη. Θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
4: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
28: Χαίρετε.
4: Πήρα
28: να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
4: Α, ποια είσαι όμως? Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό?
28: Η Σοφία από τον Ευρωκόπη.
4: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
28: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, τη κάθε γυναίκα.
30: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκτρωση.
28: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
5: Είναι τώρα η εκπομπή του Αποστόλη.
4: Τώρα είναι.
5: Για βάλε με τη χάμου να δω τι θα γίνει.
4: Εδώ σε έχω βάλει το χάμο, λέγε, μίλα.
5: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη, θα είχαμε σωθεί.
4: Επιτρεπόταν όμως.
5: Επιτρεπόταν, ναι, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα, Αποστόλη, έχει κάνει μια συγγένεια με το ποντικό ψόλι.
4: Γιατί, μοιάζει στο λί. Έχει, ναι, είναι πρώτα ξαδέρφια.
5: Πάλι καράκο είναι ωραίο, δε.
4: Χιούμορ, πολύ. Μπράβο, να είστε καλά.
31: Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
32: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους.
31: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
33: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό.
4: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια.
33: Υποχρεωτικό όμως, ε.
4: Ναι, τι πλάκα κάνεις.
33: 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή.
4: Τίποτα. Και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Δεν κατάλαβα.
33: Ότι πρέπει να είμαστε.
4: Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση. Έλα τώρα.
33: Έλα τώρα. Ανάσταση, Ανάσταση. Ατρός μαγειρίτσα θες. Νηστεία και την Ανάσταση.
4: Κανονικά.
34: Μαγειρίτσα.
33: Ναι.
4: Αίδιαστο παιδί, κατάλαβες. Σκέφτηκε έντερα τώρα.
5: Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπας.
32: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη.
5: Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Πού τη βλέπεις την επανάσταση, ρε Καλαμούκη?
4: Τη βλέπει την επανάσταση, τώρα έκανε βιβλίο, έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπεις ότι έρχεται η επανάσταση? Τι που τη βλέπει?
35: Θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
4: Αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται.
5: Εσύ, μιλάει ο Κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει? Δεν είναι μαλάκα.
2: Αλήθεια σου λέω τώρα. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε τι βάζετε. Το βλέπω ρε παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα.
4: Ναι, μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα, αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε.
2: Δεν μαλάκα, κάνετε επανάσταση. Στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση έγινε επανάσταση και πήρανε τα πράγματα στα χέρια του. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουν να περιμένουν. Δηλαδή, εσεί μα τα έχετε μάθει αυτά. Εγώ αυτά από εσά τα έχω μάθει.
7: Παπάρα Τσέγκο.
2: Και να το πω λίγο στα γρήγορα.
4: Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα, δεν θα υποθεί καλά. Οπότε καθόλου, γεια.
8: Ναι.
4: Λέγεται.
8: Πού πήρα.
4: Πού θέλατε.
8: Τα παραπολιτικά.
4: Καλά πήρατε.
8: Α, είναι το σεξιστικό είναι κορίτσια.
4: Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό.
8: Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο.
4: Στο τηλέφωνο.
8: Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι.
4: Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε.
8: Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξει. Α, εντάξει.
4: 100%.
8: Γιατί τα έχει βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τι εκτρώσει τη αμβουλάω και τα λέει πολύ ωραία.
30: Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του. Ούτε ο λύκο, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος.
4: Πάρα
30: τι
4: πολύ καλά
8: τώρα. Δεν είστε θρησκευόμενος, τι είστε? Το διάολο πιστεύεις, συγγνώμη δηλαδή.
4: Είναι και κάποιοι που είμαστε του σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω σατανάς, έξω.
10: Έξω! Στο όνομα της Χριστού!
8: Έξω σατανά.
4: Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο.
8: Κάπε κατά διάολο, παιδιά. Ξυπνάτε, άντε γεια.
4: Ξυπνάμε και δεν κάνει και ο διάολος τίποτα, όχι τίποτα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Ντανίλο Πλέσο, ο Νικοντίμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zandeway Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio, Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
6: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
7: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
0: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
0: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
0: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
11: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
12: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
13: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
12: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
13: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοντούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: αστείο. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
6: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
8: Το φέρι μπιζού.
9: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
1: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
7: 26 950 25 798.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
9: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
10: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
9: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
10: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
9: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
10: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
9: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
11: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
9: Ας το πάνω μας.
12: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670.
13: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
15: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
14: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
15: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
16: Στίγμα.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμε Λάγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Ω, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το. Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε. Στις 15 Αυγούστου η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Hello. Can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
6: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
10: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
11: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη. Ατμόσφαιρα. Άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
9: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
10: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, Στίγμα FM 97 και 6. Αυτό το απόγευμα Παρασκευής, Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί σήμερα μέχρι και τις 8. 8 λεπτά και μετά τις 6 είμαστε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM. Ετοιμαστείτε να περάσουμε δύο υπέροχες ώρες εδώ μαζί. Ελπίζω να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα, αν και αρκετά ζεστή. 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Αν και έχουμε την αίσθηση λίγο, λες και είναι 39-40 βαθμοί, κάπου εκεί. Τελευταία μέρα του Ιουλίου σήμερα, 31 ο μήνας. Και αύριο υποδεχόμαστε επιτέλους τον Αύγουστο. Τώρα το επιτέλους βέβαια είναι σχετικό, γιατί για όλους εμάς που δουλεύουμε, είτε είναι Αύγουστος είτε όχι, είναι το ίδιο. Μην σας πω και λίγο πιο πιεστικά. Αλλά για όλους τους υπόλοιπους που περιμένετε πώς και πώς τις διακοπές σας, α, έφτασε η στιγμή σας, ναι, ναι. Σας ευχόμαστε λοιπόν να έχετε ξεκούραστες και ευχάριστες διακοπές, ειδικά και όλοι εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή και έχετε έρθει στο νησί μας, ίσως πρώτη φορά, ίσως έχετε έρθει και άλλες φορές για διακοπές σε αυτό το διαμαντάκι του Ιωνίου, γιατί το νησί μας πραγματικά είναι πανέμορφο και εμείς έχουμε και τη τύχη να ζούμε εδώ καθημερινά σε αυτό το παράδεισο. Αν και πολλές φορές αντιμετωπίζουμε και προβλήματα, μιας και είμαστε μικρή κοινωνία, όμως παρόλο αυτό δίνουμε σημασία πιο πολύ στα θετικά και στα όμορφα. 10 λεπτάκια λοιπόν μετά τις 6, είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM και ξεκινάω με το να σας πω λίγο πώς μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και τις αφιερώσεις. www.stigmafm.gr, μπορείτε να συνδεθείτε εκεί και να μας στείλετε στο Viber και στο WhatsApp, ή στο ένα ή στο άλλο και στα δύο, όπου θέλετε εσείς. Φυσικά με βρίσκετε και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook. Φυσικά με βρίσκετε και στο TikTok, γιατί 2026 χωρίς TikTok, ποιος δεν έχει σήμερα. Άλμα Παγιολάρη και εκεί λοιπόν. Στείλτε τα μηνύματά σας για αφιερώσεις στα αγαπημένα σας πρόσωπα, αλλά και για μουσικές επιλογές που ίσως εσείς θέλετε να ακούσετε. Ωστόσο, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και έχουν γενέθλια. Στην εποχή του Λέοντα είμαστε, σε ένα από τα αγαπημένα μου ζώδια προσωπικά. Οπότε χρόνια πολλά σε όλους εσάς. Και πάμε να ακούσουμε Dua Lipa Dance the Night.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 21 λεπτάκια μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Στίγμα FM 97 και 6, στο μικρόφωνο η Άλμπα. Να σας πω λοιπόν ότι έρχεται η δεύτερη γιορτή της Φρυγανιάς, στους Αγίους Πάντες. Το Σάββατο λοιπόν, 8 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, οι Αγίοι Πάντες Ζακύνθου φορούν τα γιορτινά τους και υποδέχονται την δεύτερη γιορτή της Φρυγανιάς στο χώρο του Παλαιού Δημοτικού Σχολείου. Πέρυσι λοιπόν ήταν η πρώτη γιορτή της Φρυγανιάς και είχε μεγάλη επιτυχία, οπότε φέτος έρχεται ξανά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίων Πάντων Γαλάρου, σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Όμιλο Λεβάντη, προσκαλούν κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη γαστρονομία και τη ζακυνθινή φιλοξενία. Το πρόγραμμα φυσικά περιλαμβάνει ζωντανή μουσική, παραδοσιακό γλέντι, χορό, φαγητό, δωρεάν προσφορά της παραδοσιακής Φρυγανιάς, του γλυκού που αποτελεί το σήμα της εκδήλωσης. Η επιτυχία της γιορτής βασίζεται στη συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, καθώς γυναίκες και άντρες του χωριού, ξενοδοχεία, ζαχαροπλαστεία και τοπικές επιχειρήσεις ενώνουν όλες τις δυνάμεις τους για την παρασκευή του αγαπημένου γλυκού, αναδεικνύοντας το πνεύμα εθελοντισμού, προσφοράς και συνεργασίας. Πέρυσι λοιπόν που λέτε είχα πάει με την παρέα μου και κάποιος ζήτησε να δοκιμάσει από τη δική μου τη Φρυγανιά και διαπίστωσε ότι τελικά η Φρυγανιά δεν ήταν ίδια. Και εκεί που φαίνεται ότι το γλυκό αυτό είναι πολύ εύκολο, τελικά έχουν δίκιο όλοι αυτοί που λένε ότι έχει να κάνει στο χέρι. Δηλαδή σε κάθε γλυκό, το γλυκό μπορεί να είναι το ίδιο, τα υλικά να είναι τα ίδια, αλλά το χέρι πάντα αλλάζει. Οι διοργανωτές φυσικά και φέτος ευχαριστούν όλους όσους στηρίζουν την προσπάθεια και απευθύνουν ανοιχτό κάλεσμα σε όλους να δώσουν το παρόν το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ για μια βραδιά γεμάτη γεύσης, μουσική, χορό και αυθεντική ζακυνθινή παράδοση.

Katy Perry και Cold, Hot and Cold μάλλον, Cold and Hot το έκανα εγώ, Hot and Cold μόλις ακούσαμε, νοσταλγικά τραγούδια αυτά και πάμε να ακούσουμε Selena Gomez, Kill Them With Kindness.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν καταφέρουν.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
7: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
8: 26950-25-798.
9: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μίλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας. Στους αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μίλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Στίγμα.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, 20 λεπτάκια πριν τις 7. Ακούτε Στίγμα FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλβα Παγιολάρη. Don't go yet και η Καμίλα Καμπέιο ακούμε. Και μιας και είμαστε σε ρυθμούς Latin, να σας πω ότι σήμερα λίγη προθεσμία για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Έτσι για όλους εσάς τους φοιτητές που έχετε τελειώσει και την εξεταστική σας και έχετε πάρει τις διακοπές σας και ίσως έχετε αράξει πιο πολύ από ό,τι πρέπει και έχετε ξεχάσει ότι πρέπει να κάνετε την αίτηση. Μέχρι σήμερα λοιπόν, τελευταίο περιθώριο, έχετε να κάνετε την αίτησή σας, να υποβάλλετε την αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα που αφορά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η διαδικασία φυσικά πραγματοποιείται και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας stegastiko.minedu.gov.gr, ενώ φυσικά απαραίτητη προϋπόθεση είναι μεταξύ άλλων να υπάρχει ενεργό μισθωτήριο για κατοικία διαφορετική από την κύρια κατοικία της οικογένειας. Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι φοιτητές που διέμεναν σε πανσιόν ή σε ξενοδοχείο, εφόσον η διαμονή αφορά τους πρώτους 6 μήνες του ακαδημαϊκού έτους και πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Οπότε γιατί όχι, τρέξτε να κάνετε κι εσείς την αίτησή σας σήμερα, τελευταία μέρα. Ξέρετε τι έβλεπα και λίγο πριν στο TikTok κάτι βίντεο και έλεγε ένα παιδί, λέει, περίμενα να έρθει το καλοκαίρι και έλεγα θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο, θα βγω για ποτό, θα πάω παραλία, θα κάνω και θα κάνω. Και τελικά λέει, το μόνο που έχω κάνει είναι να δουλεύω. Δεν ξέρω γιατί ένιωσα την ανάγκη να σας το πω, γιατί νομίζω ότι και εγώ έως ένα σημείο έτσι νιώθω. Και μιας και είναι και η τελευταία μέρα σήμερα του Ιουλίου και αύριο μπαίνει ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, αν και είναι και ο πιο έντονος μήνας θα λέγει κανείς, πάρτε αυτή την ευκαιρία, αρπάξτε την ευκαιρία, πηγαίνετε τα μπάνια σας, τα ποτά σας, τα πανηγύρια σας, όλα αυτά. Πολλές φορές μας κάνουν προτάσεις για να βγούμε και λέμε δεν πειράζει, άλλη μέρα, την άλλη εβδομάδα, δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ μετά. Μην αφήνετε τις μέρες να φεύγουν, το καλοκαίρι θα φύγει πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι μια μικρή υπενθύμηση αυτή. Να απολαύσετε το καλοκαιράκι και τις μέρες που έχουν μείνει. Πολύ ωραία πράγματα μας περιμένουν, μέρες γιορτινές έρχονται μπροστά μας. Μέρες οι οποίες βέβαια το νησί έχει και πάρα πολλούς επισκέπτες και γι' αυτό το λόγο να προσέχετε στους δρόμους, να μην τρέχετε και γενικά να προσέχετε τους εαυτούς σας. Luis Fonsi και Impossible.

Είμαστε μόνο 12 λεπτάκια πριν τις 7 και καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97.6. Όπως και ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ και είστε εδώ μαζί μου, παρέα, σε αυτή τη σημερινή εκπομπή. Στείλτε λοιπόν και εσείς τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr. Μπορείτε από εκεί να μας στείλετε στο WhatsApp και στο Viber, όπου θέλετε εσείς. Όπως και φυσικά με βρίσκετε στα προσωπικά μου social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Στίγμα FM 97 και 6. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Παρασκευή 6 με 8. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Bob Marley και One Love ακούμε. Τελευταία μέρα αυτού του μήνα σήμερα. Ανυπομονούμε για το επόμενο. Για αύριο, 1η Αυγούστου. Θα σας πω καλό μήνα από σήμερα, μιας και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα ξανά την Παρασκευή. Ωστόσο, είμαστε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας για σήμερα. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε εδώ μαζί, παρεούλα, εδώ στο Στίγμα FM. Ελπίζω να έχετε περάσει μια όμορφη μέρα σήμερα, αν και πολύ ζεστή. Είναι τυπική καλοκαιρινή μέρα. 32 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που μιλάμε. Έχω να σας πω ότι πολλά όμορφα πράγματα μας περιμένουν, όχι μόνο σήμερα και το Σαββατοκύριακο, αλλά και στη συνέχεια. Είναι πλούσιο το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων στο νησί μας, εδώ στην πανέμορφη Ζάκυνθο, τις επόμενες μέρες, με μουσική, με θέατρο, θεατρικές παραστάσεις και αναβίωση παραδοσιακών εθήμων. Η αυλή ανοίγει σήμερα, Παρασκευή 31 Ιουλίου, με το έθιμο της Μαλλιαρής, ένα από τα σημαντικότερα λαογραφικά έθιμα του νησιού, που σηματοδοτεί και την έναρξη της νηστείας του 15 Αυγούστου. Στις 10:50, στις 11 παρα 10 το βράδυ, στο πλάτωμα του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου, η φιλαρμονική του Δήμου Ζακυνθίων και μουσικά σχήματα του νησιού θα δώσουν το δικό τους μουσικό παρόν απόψε το βράδυ. Νωρίτερα στις 8:30 το βράδυ σήμερα στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου παρουσιάζεται για πρώτη φορά η ομιλία «Ιδίως έμπρι» του Γιάννη Σταμύρη. Συνεχίζουμε εμείς με Bob Marley, «I Shot the Sheriff». Όπως σας είπα λοιπόν, στις 8:30 απόψε το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου παρουσιάζεται και η ομιλία «Ιδίως έμπρι» του Γιάννη Σταμύρη, πλαισιωμένη από παραδοσιακούς χορούς πολιτιστικών συλλόγων. Αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου στις 8:30 το βράδυ η Δημοτική Χοροδία Ζακύνθου και η Μαντολινάτα πραγματοποιούν μουσική περατζάδα στους δρόμους της πόλης, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο χαρά και κέφι σε όλους μας. Και την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 9:30 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο έχουμε τη τραγωδία του Σοφοκλή, Αντιγόνη.

0: μυστήριο ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Πέμπτη, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
4: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Πράτης καλός.
8: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
10: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
11: Zakynthos, ναι, here is. Καλά είσαι.
10: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food? Hotels, a bank, a shopping.
11: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
12: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
13: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
14: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
13: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
14: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
15: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
16: Stigma Radio.

0: lo estamos rompiendo, muchacho.
1: Y si el pueblo pide, chipápenme. Y si el pueblo pide,
0: let go,
1: let go. Y si el pueblo pide,
0: no se lo va a negar. Si la mujer pide.
2: Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, σχεδόν 10 λεπτάκια μετά τις 7. Ακούτε στίγμα FM 97 και 6 στο μικρόφωνο η Άλμπα Παγιολάρη. Και πάμε να συνεχίσουμε λίγο με τις εκδηλώσεις, με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις των επόμενων ημερών. Την Δευτέρα 3 Αυγούστου στις Μαριές, η Βιολέτα Ίκαρη και ο Νίκος Νικηφόρου Ζερβάκης δίνουν συναυλίες στην πλατεία του χωριού. Την ίδια μέρα στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο παρουσιάζεται η παιδική παράσταση «Ο Μίκη και η παρέα του και η συναυλία της χαράς». Την Τρίτη στις 4 Αυγούστου ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, ο αγαπημένος μας Τσούβι, ανεβαίνει στη σκηνή του Υπαίθριο Δημοτικού Θεάτρου με τη νέα του stand-up comedy παράσταση «Εξωγήινος, η επιστροφή». Στις 5 και 6 Αυγούστου το Κηποθέατρο Αυριακός φιλοξενεί την παράσταση «Ο Τσκατζόχυρος, η κατεδάφιση» από το Ιόνιο Θέατρο. Το Σάββατο 8 Αυγούστου το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την κωμωδία του Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία» στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο και την ίδια ώρα θα έχει και πανηγύρι στις Ορτωνιές γεμάτο μουσική, χορό και τοπική φιλοξενία.

Gimme More και Britney Spears ακούμε. 18 λεπτά και μετά τις 7 στο Στίγμα FM 97 και 6. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Πολλά φιλιά στο Στάθη μας που μας ακούει.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service. Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση. Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου. Απευθύνσου στον ειδικό. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους. Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα. Απολύμανση λεκάνης. Έντομο απόθυση, αρωματισμός χώρο, απεντόμωση μειοκτονία, προϊόντα και συσκευές χάς, εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς. Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean. Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950 25600. Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου. Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών, ξεγνιάστε μία για πάντα. Και ούλες τις σκοτούρες σας, αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
2: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
4: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
3: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
4: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
3: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
4: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
3: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
5: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
3: Ας το πάνω μας.
6: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνι, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί, Στίγμα FM 97 και 6. Στο μικρόφωνο η Άλμπα Παγιουλάρη. Είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής για σήμερα και πάμε να κάνουμε μια αφιέρωση. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια αφιέρωση στον αγαπημένο μου ξαδερφούλη, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα. Πάμε λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Lenny Kravitz, Happy Birthday στον αγαπημένο μου ξαδερφούλη Κριστιαν, ο οποίος γιορτάζει σήμερα, έχει τα γενέθλιά του. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα, με πολλές όμορφες στιγμές. Πάμε να τα ακούσουμε.

εδώ είμαστε και πάλι μαζί στο Στίγμα FM 97 και 6. Άλπα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε για ακόμα λίγα λεπτά εδώ μαζί στο αγαπημένο μας Στίγμα. Συνεχίστε να στείλετε τα μηνύματά σας στο www.stigmafm.gr. Μας στέλνετε από εκεί στο WhatsApp και στο Viber. Φυσικά με βρίσκεται και στα δικά μου προσωπικά social media, Alba05 για Instagram και Alba Παγιολάρη για Facebook και για TikTok. Πάμε να συνεχίσουμε λοιπόν με μια άλλη αφιέρωση για το Birthday Boy, τον Christian. Πάμε να ακούσουμε Travis Scott Goosebumps.

Εδώ είμαστε και πάλι μαζί. Καλωσορίζω όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε στο Στίγμα FM 97 και 6 αυτή την τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου, 31 Ιουλίου σήμερα. Είμαστε εδώ μαζί, θα είμαστε για ακόμα λίγα λεπτά. Άλβα Παγιολάρη στο μικρόφωνο. Και όπως πάντα στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, πάμε να δούμε τα ζώδια. Ποια είναι τα τυχερά ζώδια της εποχής του Λέοντα? Ποιοι ευνοούνται μέχρι τις 22 Αυγούστου? Πρώτη στη λίστα είναι οι Ταύροι. Καλούνται να αφήσουν πίσω το παρελθόν και να επικεντρωθούν στο μέλλον. Είναι η κατάλληλη στιγμή να μάθουν από τα λάθη τους και να κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Οι Λέοντες φυσικά είναι ανάμεσα στα τρία τυχερά ζώδια. Έχουν και τη τιμητική τους αυτή την περίοδο. Βρίσκονται μπροστά σε σημαντικές εξελίξεις, νέες επαγγελματικές προοπτικές, δημιουργικότητα και διάθεση για αλλαγές θα τους βοηθήσουν να ακολουθήσουν μια διαφορετική πορεία, ίσως λίγο πιο κοντά στα όνειρά τους. Τρίτη στη λίστα στα τυχερά ζώδια, οι Σκορπιοί θα δουν βελτίωση στις σχέσεις και στις συνεργασίες τους. Παρά τις πιέσεις, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, θα αναγνωρίσουν την αξία τους και θα διαχειριστούν πιο αποτελεσματικά τις επαγγελματικές τους προκλήσεις, οι Σκορπιοί. Έχουμε εδώ στο στούντιο και την αγαπημένη μας συνάδελφος Πένια, που είναι και αυτή Σκορπιός και μάλλον λέει επιτέλους είναι στα τυχερά ζώδια αυτή τη φορά. Πανηγυρίζουμε. Αν ανήκετε κι εσείς λοιπόν στα τρία αυτά τυχερά ζώδια, η περίοδος μέχρι τις 22 Αυγούστου φαίνεται να κρύβει ευκαιρίες για πρόοδο, αρκεί να είστε ανοιχτοί στις αλλαγές και να εμπιστευτείτε τις δυνατότητές σας.

Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας και για σήμερα, τελευταία μέρα Ιουλίου. Από αύριο υποδεχόμαστε τον Αύγουστο, το τελευταίο μήνα του καλοκαιριού. Σας ευχαριστώ που ήσασταν για άλλη μια φορά εδώ μαζί μου. Στο μικρόφωνο του Στίγμα για τις δύο προηγούμενες ώρες η Άλβα Παγιολάρη. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα, ξανά την Παρασκευή, ξανά την ίδια ώρα, ξανά στις 6. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, φιλιά πολλά, γεια σας.

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Σάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
5: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
7: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στον κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Stigma Radio. Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zando Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρες, καλησπέρες. Είμαι η Πασταφλώρα. Με ακούς κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα στις 97,6. Καλώς όρισες στην τελευταία εκπομπή του Ιουλίου. Και καλώς σε βρήκα και εγώ, φίλοι.

Λοιπόν, έλα να σου πω πως θα επικοινωνήσεις μαζί μου αν θέλεις. Με βρίσκεις στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Κατά κοσμόν είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις παρένθεση, γράφεις Πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες.

Έχω δύο φρονάκια να σου πω σήμερα. Έγιναν έτσι και κάποια πράγματα που πυροδότησαν λίγο το θέμα ελευθερίας στη μουσική. Και σε ποιον ανήκει τελικά το έργο του δημιουργού? Στο δημιουργό? Σε όλους, όλες, εμάς έξω? Θα στα πω σε λίγο.

Λοιπόν, να στείλω μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στη Μαρία. Μαρία, μόνη σου με ακούς ή είναι και κάποιος άλλος μαζί? Που λες δύο είναι τα θέματα έτσι που απασχόλησαν τη δική μου εβδομάδα, βασικά τρία. Ένα η Οδυσσία που σου ξαναμίλησε για Christopher Nolan την περασμένη εβδομάδα. Δύο, το ζήτημα του κατά πόσο τελικά έχεις δικαίωμα να απαγορεύεις την ερμηνεία ενός τραγουδιού. Πράγμα το οποίο συνέβη φυσικά με τον Μανώλη Μητσιά, ο οποίος δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει το τραγούδι που ήθελε και διάβασε εν τέλει τους στίχους. Γιατί τέλος πάντων το τραγούδι θα ακουστεί, ακόμα και αν δεν μπορεί να τραγουδηθεί, αλλά θα διαβαστεί.

Και φυσικά άλλο ένα θέμα το οποίο είναι και έτσι πολύ πολύ πρόσφατο. Με τις πυρκαγιές. Διάβασα ένα κατάπτυστο άρθρο το οποίο έλεγε ότι αν έχουμε θρυνήσει λέει, πολλά θύματα. Πολύ ειρωνικά το λέω. Γιατί θύμα είναι και ένα δάσος, θύμα είναι και τα δέντρα, θύμα είναι και θύματα είναι και τα ζώα, τα πουλιά. Θύματα είναι όλοι, όλα. Έξαλλη ήρθε στο στίγμα όπως καταλαβαίνω.

Ναι, και παίζει και αυτό που λέει και η Μαρία εδώ περί ατομικής ευθύνης. Πόση ατομική ευθύνη, παιδιά? Να είδες, μιλούσα. Τέλειωσε το track. Say the Kush και Kiss of Life. Έτσι χαλαρά θα πάμε σήμερα, γιατί είμαι σε αυτή τη διάθεση. Κάπως δεν θέλω να παρτάρω, ξέρεις. Οπότε χαλαρά.

Λοιπόν, εδώ είμαι. Φεύγει και η φίλη Άλμπα. Γεια. Μοντερέιτορ ακούς και μόνο νόμ. Μου θύμισε η φίλη μου η Στεφανία που είχαμε ακούσει μόνο νόμ και γραμμάτικ στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, προ Χριστού αυτά. Τι ωραίο live που ήταν. Σου ξαναμιλήσει γι' αυτό. Αυτό είναι όλο φρεσκό, μόλις πριν από 2 εβδομάδες κυκλοφόρησε. Είπαμε πάμε down tempo σήμερα. Και down tempo βέβαια μόνο δεν είναι το Zendo Wise, παιδιά. Έτοιμο για άλλη μια σεζόν να εξυπηρετήσει, να σου λύσει απορίες. Με το AI στο παιχνίδι μέσα, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Άπιαστη, άπιαστη. Επιλέγεις λοιπόν Zendo Wise και επιλέγεις σοφά.

θα πεις σε όλα αυτά τα παιχνίδια το τι συμβαίνει με το έργο του δημιουργού και πόσο κληρονόμοι το διαχειρίζονται και όχι. Βγήκε και η Έρη Ρίτσου, η κόρη φυσικά του Γιάννη Ρίτσου, και είπε το σπουδαίο ότι εγώ δεν πιστεύω ότι ο πατέρας μου έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Ο πατέρας μου έγραφε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και την κοινοποιούσε επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ένιωθε. Και ότι, στα λέω έτσι λίγο με δικά μου λόγια, ότι ακόμα και αν διαφωνώ με κάποιες έτσι ερμηνείες του έργου, με πειραματισμούς πάνω σε αυτό, το έργο δεν αλλοιώνεται, το έργο έχει χαρακτήρα και εξελίσσεται.

σαν να σου πει κάποιος, ας πούμε, ότι έχεις την Νίνα Σιμών, πρέπει να την ακούς μόνο από το πρωτότυπο. Αντίστοιχα πρέπει να διαβάζεις Οδύσσια μόνο από το πρωτότυπο. Και τέλος πάντων ότι κάποιος οφείλει να σου υποδείξει με ποιον τρόπο θα προσεγγίσεις εσύ ένα έργο τέχνης. Να μας τα λέει καλά νομίζω.

Και φυσικά είναι Moby και Natural Blues. Εσύ ως 8.30. Πολύ πολύ συντομή

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan. Ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30. Στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
3: 26950 25798.
4: Οπ, Αναστασία, πώς και έτσι, ανακαίνιση στο μαγαζί. Τι ετοιμάζεις?
5: Ετοιμάζομαι να δεχτώ τον κόσμο.
4: Ποιο κόσμο, τι θα κάνεις, πάρτι στο μαγαζί?
5: Πάρτι, θα κάνω μετά. Παιδί μου, εγώ τώρα μπήκα στο χάρτη. Θα με μάθει όλος ο κόσμος.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Stigma Radio.
8: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zambo Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Δεύτερο ημίωρο, είμαι Κώστα Φλώρα. Μάγος κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα. Στους 97,6. Τελευταία μέρα του μήνα, του Ιουλίου. Μια χαρά είναι από θερμοκρασία, δεν έχει άπειρη ζέστη.

Φυσικά επικοινωνήσεις πάντα μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό, στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πάντα, συγγράφεις πασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Ζητάς τραγούδι, στέλνεις την καλησπέρα σου, ό,τι θέλεις.

όλων δίνει 10 στα 10. Και είναι κάποιος ο οποίος δίνει συμβουλές, ας πούμε, σε ένα κορίτσι που γνωρίζει τον κόσμο. Και τι κάνουμε τέλος πάντων με τις γνώμες των άλλων. Πέφτει το καρφί σύννεφα σήμερα, πας τα φλωράκι. Θα τα πω όλα, να ξέρεις, όλα. Σχεδόν. Τι κάνουμε με τις γνώμες των άλλων, Μαρία. Οι γνώμες των άλλων παραμένουν οι γνώμες των άλλων.

Σκέφτομαι πολύ ότι ήταν καλοκαιράκι. Και πιθανότητα να θες να διαβάσεις κάτι ανάλαφρο στη θάλασσα, ας πούμε. Ή όπου διαβάζεις. Και ας πούμε, επειδή και εγώ είμαι έτσι σε μια λίγο πιο ανάλαφρη εποχή, θα σου πω να διαβάσεις το Ρόμπινς που είναι ο αγαπημένος μου. Και μιας και τώρα στις 22

Και τώρα βρήκα σε ένα second hand, τέλος πάντων στην Αθήνα που ήμουνα, ένα διαλυμένο του Tom Robbins. Διαλυμένο εννοώ, ξέρεις, πολύ παλιό, φερμένο, αλλά δεν με πειράζει καθόλου αυτό. Ο χορός των 7 πέπλων. Πρώτα απ' όλα τον αγαπάω, γιατί αυτοί οι τίτλοι δεν υπάρχουν των βιβλίων του. Τη Βετιανή σου λέει ρόδα κοινόπιτα. Τρυποκάριδος, ξέρω εγώ. Ακόμα και οι καουμπόησες μελαγχολούν. Είναι σαν να σου φωνάζουν οι τίτλοι από μακριά. Εμένα έτσι με προκαλούν αυτά. Διάβασέ με. Και τα εξώφυλλα μου προκαλούν. Αλλά ξέρεις, προσπαθώ όσο μπορώ, μεγαλώνοντας, να μην εντυπωσιάζομαι από το φαίνεστε. Την εικόνα μόνο. Σε άλλα νέα επίσης αυτόν τον καιρό, επειδή πήγα χθες στο χωριό και δεν είχα μαζί βιβλίο, είδα ένα της Αλκιόνης Παπαδάκη που είχε η μαμά μου. Δεν το είχα διαβάσει, που την αγαπάω πάρα πολύ. Η Αλκιόνη Παπαδάκη είναι ό,τι πρέπει, παιδιά. Διαβάζεται παντού. Και 5 και 10 μέρες και 20 μέρες δεν θα την πιάσει, θυμάσαι. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ανάγνωσμα ακριβώς, δεν θέλω να βάλω τίτλο, αλλά μπαίνει και στα βαθιά, Παπαδάκη, μην τη βλέπεις έτσι. Και εγώ είμαι λίγο συναισθηματικά δεμένη, όπως και με το Λουντέμι, γιατί είναι από τα πρώτα αναγνώσματά μου από εκείνη την περίφημη βιβλιοθήκη της μαμάς μου που αναφέρω συχνά. Και είμαι εξής, δεμένη. Διαβάστε, παιδιά, ό,τι μπορείτε. Καλά είναι όλα. Σχεδόν όλα, σχεδόν. Δεν είναι όλα, κάτσε. Αλλά τέλος πάντων, άμα θες και κάτι ανάλαφρο, it's okay. Διάβασε κάτι ανάλαφρο. Επίσης τα κόμιξ είναι καταπληκτικά στην παραλία. Τέλεια. Πάρτε κόμιξ τα παιδιά σας, μην ξεκινάτε με βαριές λογοτεχνίες και ζωσαρί. Δεν έχει διαβάσει ποτέ το παιδί βιβλίο και το παίρνουμε ζωσαρί. Κάτσε λίγο. Πάρε και ένα κόμικ. Από πάει, καταπληκτικός. Ένα λουκι λουκ. Α, μετά θα πάρουμε κάτι άλλο, ξέρεις. Βήμα-βήμα, παιδιά. Δύσκολη εποχή για να διαβάσει το παιδί σήμερα, το ξέρεις. Εδώ είναι δύσκολη εποχή να διαβάσουμε εμείς. Μεγαλώσαμε με βιβλία.

Άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον καβεράκι. Summertime and the living is easy. Και εύχομαι να είναι easy για τους τις περισσότερες.

και ένα Summer Wine. Τελευταίο για αυτό το ημίωρο με τη Lana Del Rey. Είμαι η Πασταφλόρα, θα κάνουμε μια πολύ σύντομη διακοπή και διαφήμιση. Μαζί σου μέχρι και τις 10.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα Radio. Πώς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς.
5: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση. Και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985400.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950 44107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Pomonis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
9: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
10: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
9: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
10: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
11: Cinema Radio.
12: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τρίτο ημίωρο είμαι Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο στίγμα στους 97,6. Αυτό που λες που ακούσαν το Night Call από Καβίνσκι, ο οποίος Γάλλος παραγωγός βρέθηκε νεκρός πριν 2 μέρες. Το οποίο είναι και το θέμα της ταινίας Drive του Nicholas Witking. Ρέφν, δεν ξέρω αν την έχεις δει. Και είναι και αυτό το There's something inside me, it's hard to explain που λέει. Και που σίγουρα το έχεις νιώσει. Καλώς όρισες.

και φυσικά έχει παίξει μαζί με Daft Punk. Λογικό είναι, γιατί υπάρχει ένα κοινό vibe. Καλό ταξίδι, φίλε μας. Φυσικά μπορείς να επικοινωνήσεις πάντα μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουγκανά, ανοίγεις πένθες, γράφεις πάστα φλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις την καλησπέρα, σου ζητάς τραγούδι, ό,τι θες.

και Verdis Quo και Daft Punk από το δίσκο Discovery. Discovery, Discovery, Very Discovery, Disquo. Τι ωραία ετυμολογία, πολύ μεγάλη επιστήμη. Να φτάνει στη ρίζα της λέξης και της έννοιας και να επικοινωνείς ουσιαστικά και να κατανοείς.

Και φυσικά σαν το Wise Ply μου, πλάι σου και αυτό το ημίωρο και αυτή τη σεζόν. Μη σου πω, είναι έτοιμη και πανέτοιμη και για την επόμενη. Τα απολύτως και τα πλέον κατάλληλα άτομα στο χώρο της διαφήμισης. Για να μη σου πω για τις ιστοσελίδες τους. Επιλέγεις λοιπόν Gender Wise και επιλέγεις σοφά.

Εντάξει, καταπληκτικό είναι αυτό που μόλις διάβασα. Το είχε πάρει το μάτημα από το πρωί βέβαια, αλλά τώρα το έδωσα τη δέουσα σημασία. Σαν σήμερα ο Αντουάν Ντε Σαντ Εξυπερί, το 1943, στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, γράφει το μικρό πρίγκιπα. Αποκλείεται να μην το ξέρεις και να μην τον έχεις διαβάσει σίγουρα σχολείο, έχεις κάνει κάποια αποσπάσματα του βιβλίου, σίγουρα. Και αγάπη λέει δεν είναι να κοιτάζουμε ένας τον άλλον, αλλά να κοιτάζουμε προς την ίδια κατεύθυνση. Άντε τώρα. Το πιο απλό πράγμα να κοντεύει να γίνει το πιο σύνθετο. Μεταφράζεται σε 60 γλώσσες. Το τρίτο σε πωλήσεις βιβλίο στην παγκόσμια ιστορία. Μετά από τη βίβλο, και το κεφάλαιο του Κάρλ Μάρξ. Wow. Τέλος πάντων, αν δεν έχεις διαβάσει το μικρό πρίγκιπα, διάβασέ τον, δεν είναι ποτέ αργά.

Και αν τον έχεις διαβάσει, είναι πάλι μια καλή ευκαιρία να το ξαναδιαβάσεις. Τα βιβλία, η μουσική, οι ταινίες αποκτούν πολύ διαφορετική οπτική μέσα από τις νέες εμπειρίες μας και μέσα από τα νέα μάτια που αποκτούμε μεγαλώνοντας, οπότε... Οπότε άλλα πράγματα θα έχει να σου πει ο μικρός πρίγκιπας στα 18 και στα 15 και στα 20. Άλλα πράγματα θα σου πει στα 30, άλλα στα 40. Ευτυχώς δεν είμαστε στατικοί. Ελισσόμαστε και εξελισσόμαστε.

να στείλω μια μεγάλη καλησπέρα στη Μαρία, στην Έλενα, στο φίλο μου τον Τάκη και Wicked Game, λίγο πειραγμένο. Ωραίο καβεράκι.

fade out κάνουμε σήμερα γενικά. Στο εξεργήσω ότι η σημερινή εκπομπή θα είναι ήπιον τόνων. Chill out, γιατί κάπως έτσι μου βγήκε, δεν ξέρω.

Λοιπόν, και βλέπω ότι κόντευε 9:30. Πολύ σύντομη διακοπή. Θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 10. Είμαι η Πάστα Φλόρα.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Γουάις. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη

0: εσωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Σάββατο 1η Αυγούστου στο Venus Beach Bar με special guest τον Chris Arna. Μαζί του η Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Από τις 5 το απόγευμα με beach party και βραδινές βουτιές στην παραλία του Τσιλιβί. Και δεν τελειώσαμε. Συνεχίζουμε.

0: Μπάγια Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Hello. Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos? Ναι, Χίαρης. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthos για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο τώρα και για τη Zakynthos. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Stigma Radio.
9: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Zander Wise. Πάντα μα πάντα να ξαναρχίζεις.

Καλησπέρα και πάλι. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, είμαι η Πασταφλώρα. Κάθε Παρασκευή μαζί σου, 8 με 10, πάντα στο στίγμα, στους 97,6. Η λατρεμένη μου Μπιλ Κάρκ είναι αυτή, με τον ορίζοντά της. Δίσκος Τζάνεμ. Καλά, είναι φοβερή καλλιτεχνίδα. Πολλές φορές έχω βάλει κομμάτια της. Καλώς όρισες.

φυσικά μπορείς πάντα να επικοινωνείς μαζί μου στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook, στο Instagram. Είμαι η Φένια Ρουκανά. Ανοίγεις πάνθεση, γράφεις Φασταφλόρα, ελληνικοί χαρακτήρες. Στέλνεις καλησπέρα, το μήνυμά σου, το τραγούδι που θέλεις, ό,τι θες.

0: Δεν είναι πόλη αυτή, αυτό είναι έκτρωμα. Η πόλη είναι γκρι, τα μάτια σου έγχρωμα. Βάλ το πλουσάκι σου, θέλει σιδερώμα. Θα στο έχω έτοιμο, ως το ξημέρωμα. Είσαι σαν ζωγραφιά, σαν ένα
1: και αφού γίναμε πουλί και πετάξαμε με την πύλη και ανεμίσαμε μαζί σου, πάμε να κάνουμε ένα τσιγάρο στο βάμ.

0: Και αφού υποσχεθήκαμε ένα στον άλλον λόγια, φεύγουμε.
1: Αύριο θα φύγω.
0: Και αύριο θα φύγω. Ηχοτοπία.
1: Απογειωθώ σαν ένα Boeing 747. Σήμερα είναι δύσκολο να μιλάς.
0: Χιλιοπεγμένο και χιλιοαγαπημένο.

Και εγώ λοιπόν, εμουά, εντουά και νιμ. Πολύ πολύ αγαπημένο μου και αυτό. Λοιπόν, Πασταφλωράκι, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζέψω και να φύγω. Για τις προηγούμενες δύο ώρες ακούγεις εμένα που είμαι η Πάστα Φλόρα. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 πάντα στο Στίγμα στους 97,6. Με μουσικές που αγαπάω, μουσικές που μου ζητάς, πράγματα που ακούω, που αισθάνομαι μέσα στην εβδομάδα και που θέλω να μοιραστώ. Την επόμενη Παρασκευή δεν θα είμαι εδώ. Δεν θα γίνει αυτή η εκπομπή. Γιατί με την επόμενη δεν είμαι πολύ σίγουρη. Σίγουρα θα λείψω δύο Παρασκευές του Αυγούστου, γιατί θα είμαι εκτός. Προκαταβολικά καλό σου μήνα. Ο Αύγουστος σε μένα ποτέ δεν ήταν αγαπημένος μου. Να το ξεκαθαρίσουμε. Πρωτίστως για τη μικρή ημέρα, και αυτό κάτι μου δημιουργεί. Και επίσης γιατί έχει τόσο θόρυβο και κίνηση γύρω μου, που κάπως όλη αυτή η ενέργεια με επηρεάζει. Όπως και αν έχει όμως, είναι μήνας διακοπών πολλών ανθρώπων, απολαύστε το. Όσοι δεν είστε διακοπές και δεν θα κάνετε, κουράγιο αδελφιά, θα το βρούμε. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την αλληλεπίδραση. Μέχρι και την επόμενη, μεθεπόμενη Παρασκευή που θα τα πούμε. Να προσέξεις εκεί έξω. Πολύ μεγάλο φιλί.

been waiting for is here.

0: Πολλά πράγματα φαίνονται αδύνατα μέχρι να γίνουν. Ζάντε Wise. Πάντα, μα πάντα να ξαναρχίζεις.
1: Stigma Radio. Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας, Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
4: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 5η, 30 Ιουλίου. Shapes Festival. The Ritual. Το μεγάλο καθιερωμένο πάρτι του Shapes Festival με το κορυφαίο δίδυμο της house μουσικής Louis Vega και Anané. Από τις 6 το απόγευμα στο μαγικό Cotton Club στο Καλαμάκι. Αξέχαστη εμπειρία. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
5: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Πομόνης Entertainment Business. It's party time.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί.

0: κι όλο να πνέει. Να μας σωθεί αυτός ο αέρας μαζί, πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου, καθώς τρελά θα χαιρετάει εκείνη η κορδέλα η φαντεζή.
1: Στίγμα Radio.
0: Αυτού

0: Στίγμα Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
11: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη Ζακυνθινή και Μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
4: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
5: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
4: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
5: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
6: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
7: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
8: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
7: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
8: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
9: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
10: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
11: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
12: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
11: Ας γίνουμε οι ανάστατος.
12: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία. Υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Stigma Radio.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. 11 μοναδικά σημεία του νησιού φιλοξενούν ημερήσια και βραδινά events με περισσότερους από 25 διεθνείς και εγχώριους DJs και μουσικούς. Καλοκαίρι με Shapes Festival. Στη σκηνή του Shapes Festival, ο Louis Vega με την Ανανέ, ο Carl Craig, ο Danilo Plessou, ο Νικοδήμους και πολλοί ακόμη κορυφαίοι καλλιτέχνες. Ζήσε μια ανεπανάληπτη μουσική εμπειρία στο πιο ξεχωριστό φεστιβάλ του καλοκαιριού. Shapes Festival 2026. Ζάκυνθος, 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Εκεί που η μουσική συναντά το καλοκαίρι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο shapesfestival.gr. Χορηγή Καρέ Wines, Έολος Boutique Hotel, Levante Beer, Νίκος Αλιάζης, Burger Hood, Zante Way Rentals, Off Script Tattoo, Creators and Frame, Pomonis Entertainment, Stigma Radio. Shapes Festival. Ζήσε το νησί αλλιώς. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Εμείς ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια, με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας, που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
3: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
4: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
5: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, hearings. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Το παγκοσμίου φήμης Shapes Festival επιστρέφει στη Ζάκυνθο για 7η χρονιά. Από τις 26 Ιουλίου έως τις 2 Αυγούστου. Σάββατο, 1η Αυγούστου, το Shapes Festival στο Palm Beach Park στο Βασιλικό με τον Νικοντίμους και την Κάμελ Άγιο Κούν από την Κούβα από τις 2 το μεσημέρι. Καλοκαίρι με Shapes Festival.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.